0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι αξιόπιστος.
5: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
4: Εντυπωσιακός.
5: Με κοίταζαν σαν ούφο.
4: Μορφωμένος.
5: Hello. How from here, morning, morning.
4: Σοβαρός.
5: Γεια σας. Μιαου.
4: Ευδιάθετος.
5: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
4: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
5: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ.
6: Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδο, παράμασα το γραφτή διαβάσωνα.
5: Τι?
4: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

μας τα είπε ο Ρούμπιο, όλα μας τα είπε ο Αυτιάς, αλλά δεν μας είπε αν είναι με τον Καρβέλα ή με τη Βύση. Μεγάλο θέμα αυτό, παιδιά. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, μίλησε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία, μίλησε για την αρχαία Ελλάδα, τα όπλα, όχι συγγνώμη, μπερδεύτηκα, τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, την ενέργεια, τα αυτά. Τώρα που λέω ενέργεια, έχει δίκιο ο Σταύρος. Ναι, η Δευτέρα είναι αργία στη Θεσσαλονίκη. 26η. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. 26η Αγίου Δημητρίου. Άρα Θεσσαλονίκη είναι πενθήμερο, όντως. Θα πάω Θεσσαλονίκη. Τώρα που λέω για ενέργεια, η Kimberly Guilfoyle πού είναι, παιδιά? Δεν την έχουμε χάσει λίγο? Που παλιά η Kimberly έβγαινε έξω, πήγαινε στον Αργυρό, από εδώ, από εκεί. Βέβαια την κυνηγούσαν και κάμερες. Τώρα μπορεί να την έχουν και λίγο, ξέρεις. Τι έλεγα, α, ναι. Για τον Καρβέλα και τη Βύση που βγήκε τώρα καινούριο στο live news χθες του Νίκο Βαγγελάτου, λέγανε ότι ο Καρβέλας λέει ζήτησε 600.000 ευρώ από τη Βύση για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι είναι οικονομικό το θέμα, έτσι. Δεν ξέρω εσείς με ποια πλευρά είστε. Εμείς είμαστε με την τέχνη πάντως εδώ. Και να βάλω τώρα να ρίξω ρε παιδί μου. Κάτσε να το πω. Να ρίξω ένα Καρβέλα να γουστάρουμε. Να ρίξω μια σεξι Θεαλόλα.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

σκάνδαλο προκάλεσε influencer Yuan Yuan Sun, ωραίο όνομα, Yuan Yuan Sun, στον μαραθώνιο του Βερολίνου, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ανέβηκε σε ποδήλατο για να διανύσει κάποια χιλιόμετρα. Εντάξει τώρα, τον κάνει όλο, φίλε, κάτσε, κουραστικό είναι. Την πρόδωσε μια φωτογραφία που την έδειχνε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου στη διάρκεια του αγώνα. Είναι πως κάθονται κάτι γριές στο. Εντάξει, δεν κάθεται κανονικά. Πώς το λένε, όπως κάθεται στο ποδήλατο, δικάβαλο. Κάθεται πως κάθονται κάτι γριές στο γαϊδούρι, στο χωριό, που πάνε έτσι, που κουνιούνται λίγο, με τα πόδια από τη μια πλευρά. Όχι καβάλα-καβάλα, ημικάβαλο. Αυτό που. Γεια, να πάμε στο χωράφι να μαζέψουμε καπνά. Κάπως έτσι. Η 30χρονη αθλήτρια έχει ολοκληρώσει το μαραθώνιο, λέει, που διεξήχθη στις 27 Σεπτεμβρίου σε 4 ώρες 53 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Όμως, σύμφωνα με την Official Marathon Time Integrity Unit στο Instagram, κατέγραψε το ταχύτερο πέρασμά της στο χρονικό διάστημα που εντοπίστηκε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου. Όπως καταλαβαίνετε, αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό. Έχει, λέει, 520.000 followers. Ζήτησε συγγνώμη, παραδεχόμενη την ενοχή της. Συγγνώμη, ρε φίλε, αυτοί δεν περίμενε ότι θα την πιάσουνε. Δηλαδή, πόσο αισιόδοξος είναι ο κόσμος.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Οι Αμερικανοί λέει πίνουν λιγότερο από την πανδημία και μετά, με εξαίρεση τις ηλικίες 50 με 64. Όπα, εδώ είμαστε. Σιρούλες, τι έγινε? Οι 50 με 64 πίνουν περισσότερο. Άντε τώρα να το εξηγήσεις εσύ αυτό, έτσι. Παιδί μου, εντάξει, τώρα ξέρω. Είμαστε μια γενιά η οποία έπινε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, δεκαετία του 90 και στα Zeros πίναμε το. Μην πω, το Βόσπορο. Οι νέες γενιές πίνουν λιγότερο γενικότερα και η πανδημία μάλλον τους διαμόρφωσε και έτσι. Δηλαδή, επέβαλε κάποιες συμπεριφορές, κάποιες συνήθειες. Το να είσαι στο σπίτι κλεισμένος, να μην πολύ βγαίνεις, και λένε γενικώς ότι η Gen Z δεν πολύ βγαίνει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το πιστεύω και απόλυτα αυτό το πράγμα. Και καλημέρα στην Κέλλη. Μόνο λέει το Βόσπορο πίναμε. Και τον κεράτιο κόλπο. Όχι, αυτός είναι πιο μικρός. Λοιπόν, αλλά οι μεγαλύτεροι 50-60-άριδες σε πίνουν, λέει, περισσότερο. Παιδιά, κάπου λίγο κράτη. Βέβαια, αν δεν ήταν και αυτή η γενιά να στηρίξει τις εταιρείες αλκοόλ, στο τέλος θα φούνταραν. Γιατί πλέον με τα μέτρα και με τα μέτρα της τροχέας που σωστά έχουν ληφθεί για το περιορισμό της οδήγησης υπό την επήρεια, με τα μέτρα αυτά πλέον ο κόσμος δεν πίνει, πήρε πάρα πολύ λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, εγώ τώρα για να βγω έξω σκέφτομαι αυτό. Λέω τώρα, δεν θα πιείς, ας πούμε, θα πιείς μια μπύρα το πολύ. Και μετά και σκέφτεσαι, είναι η επιλογή ή δεν θα πιείς, ή θες να πιείς και θα πάρεις ταξί. Και εκεί μπαίνει άλλο θέμα στη μέση.

έχουμε έναν φίλο που μας έχει κάνει τα μπαλάκια του τένις ούμπαλα με το θέμα του πάντελ. Εγώ πάω πάντελ και θα είμαστε για πάντελ. Πάμε για κανένα ποτό. Δεν μπορώ, έχω πάντελ. Αύριο θες να πάμε για καφέ. Έχω πάντελ. Θα πάμε για πάντελ. Είμαστε με τους φίλους μας. Κάναμε μια φοβερή παρέα για τα πάντελ. Αυτό που σε παρατάνε για τους φίλους του στο πάντελ, που είσαι φίλος του μαζί 30 χρόνια, έχετε φάει ψωμί και αλάτι. Τον έχεις κάνει, πώς το λένε, τον έχεις φιλοξενήσει σπίτι σου μετά από μεθύσια. Τον έχεις παρηγορήσει στους χωρισμούς τους και στις επαγγελματικές του αποτυχίες και σε παρατάει για τους παντέλιους, τους παντελονάδες, αυτούς που πάνε και παίζουν αυτό το γελίο άθλημα που δεν μπορούν να παίξουν τένις, γιατί είναι αρκετά φλόρι για τένις, δεν μπορούν να τρέξουν πολύ, να κάνουν από εδώ και από εκεί και πάνε στο πάντελ, είναι σαν να παίζεις 5x5 αντί για ποδόσφαιρο. Σε παρακαλώ αγάπη μου τώρα με το πάντελ, μας έχετε ζαλίσει όλοι πάντελ, μάθετε μια μόδα τώρα και έγινε αυτό να πούμε. Και ξαφνικά κάτι τύπη εντωμεταξύ που δεν τρέχανε καν, ναι τώρα γυρνάνε με μια ρακέτα στο χέρι.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Χτες είχαμε first date, δεν το σχολιάσαμε γιατί είχαμε λαζοπουλιάδα σήμερα, ο οποίος βέβαια από ό,τι διαβάζω εδώ έσκησε, έκανε κοσάρια. Είχαμε χτες ένα φοβερό ζευγάρι, ο ένας ήταν από το Κιλκίσι, άλλος ήταν από το Θεσσαλονίκη, αλλά μιλούσε λίγο έτσι, Stacy. Και τη λέει αυτός, λέει, είχες ποτέ, έψαξαν ποτέ το κινητό σου, έψαξες ποτέ κινητό άντρα, πρώην σου, και λέει αυτή, ναι, είχα ψάξει το κινητό του και βρήκα ότι αυτός ήταν κρυφός γκέι. Και λέει αυτός, ακραίο. Ακραίο. Λέει σοβαρά, λέει απίστευτο, λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει ο Κικισιώτης. Και του λέει η Σαλονικιά, ναι, ήταν γκέι, γιατί είδα ότι ακολουθούσε πολλούς λογαριασμούς γκέι αγοριών. Βέβαια αυτό δεν χρειάζεται να ψάξεις το κινητό για να το βρεις. Δηλαδή πρέπει αρκεί να μπεις να δεις ποιους ακολουθεί, να πούμε στην κοπέλα αυτή τη Σαλονίκη, η οποία δεν το είχε σκεφτεί. Επίσης το παιδί μπορεί να μην ήταν, μπορεί να ήταν straight και μετά να βγει και μαζί της και να σου λέει, άμα είναι έτσι οι γυναίκες θα γίνω να το γυρίσω. Γιατί άμα είναι έτσι και θα μιλάει άλλη έτσι και ναι, και ο άντρας πρέπει να πληρώνει πάντα. Μετά ήταν ένα άλλο ζευγάρι, πιτσιρικάδες, οι οποίοι η μία του την έλεγε, παιδιά, πραγματικά τι ευνοχιστικές είναι ορισμένες. Βγήκαν οι άλλοι ραντεβού, αυτός ήταν ευγενέστατος, αυτά γλυκός, και λέει, είσαι πολύ γλυκούλης, δεν ξέρω. Και να σου πω κάτι, είσαι πάρα πολύ. Δηλαδή, ήθελε λίγο κάποιον πιο αλητήριο αυτή η ένταξη. Τέλος πάντων, εμφανισιακά να μην εκφραστώ. Δεν είναι ότι. Θέλω να πω και πολύ τη έπεφτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και λέει, πιάσα κουβέντα για Pokémon, ρε φίλε. Λέει, μαζεύεις κάρτες Pokémon. Στο πρώτο ραντεβού τώρα αυτά. Ζουν ανάμεσά μας αυτοί όλοι. Είναι φοβερό, έτσι.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Ντόναλντ Τραμπ, τώρα, αλλάξουμε θέμα, αλλάξουμε κλίμα, ανέφερε στην ομιλία του ότι έκανε πλάκα βασικά, αστειεύτηκε με το μαλλί του που αραιώνει. Εντάξει ρε φίλε, είσαι 80 χρονών, εμείς τι να πούμε, μας έχει πέσει το μαλλί από τα 25, πραγματικά δηλαδή. Και ήταν λέει σε μια ομιλία, τώρα είδα το βίντεο που σας το περιγράφω, προσπαθούσα να μιλήσει στον κόσμο και κάποια φάση γύρισε πίσω και είδε λέει ένα πλάνο, ένα καθρέφτη, δεν ξέρω πώς είδε, είδε ότι πίσω έχει αρχίσει να πέφτει το μαλλί, έχει κάνει αυτό που λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, το λέμε τη φαλάκρα ροξ, ροξάκι, γιατί είναι σαν το γλυκό το ροξ, δεν ξέρω αν ξέρετε, στην Αθήνα το ροξάκι, τα ροξάκια, ναι. Λοιπόν, τι ωραίο γλυκό by the way, να είχαμε ένα ροξ τώρα, το σκίζαμε όμως κανονικά, όχι ροξάκια μικρά, ροξ μεγάλο, εμείς το τρώμε στη Θεσσαλονίκη, το τρώμε μεγάλο. Με την καλή έννοια. Και λέει ο Τραμπ, λέει, πω, γιατί δεν μου είπατε ότι έχει πέσει λέει, το μαλλί μου από πίσω, λέει να μην βγω. Προφανώς θα έχει κάνει ένα σπρέι να φτιάξει και λέει, και έκανε πλάκα, λέει, δεν είναι καλά νέα αυτά, δεν είναι καλές ειδήσεις. Έχει και μια ανθρώπινη πλευρά. Είναι αυτός που είναι, αλλά είναι αυτό που γοήτευσε και τον Αμερικανό και τον ψήφισε. Γιατί ο Biden, καταρχάς ο Biden ήταν ένα βήμα πριν τον τάφο. Πέρα από αυτό, ο Τραμπ μέσα σε όλη αυτή την κοινικότητα και την έλλειψη ορίων που τον διακατέχουν και τον χαρακτηρίζουν, έχει μια ανθρώπινη πλευρά που καμιά φορά είναι πιο κοντά στο ψηφοφόρο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα χάρισμα το οποίο δυστυχώς το έχουν και οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν είναι καλοί για τον τόπο αυτό που λένε. Το τούτο

0: Διαφημίσεις.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, πώς είμαστε, τι κάνετε, είστε στον Galaxy 92, ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10, αυτό είναι το μόνο άσχημο της υπόθεσης. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, θα έχουμε μια ωραία μέρα, η οποία ξεκίνησε με μένα με τον πινελίκι, αυτή τη φορά να μην το ρίχνω, αλλά να το τρώω. Έφαγα πινελίκι σήμερα εδώ μπροστά έξω από τον Galaxy. Γιατί έκανα το λάθος να ανάψω αλάρμ για να παρκάρω. Τι βλακεία έκανα. Ωρε φίλε, κανονικά έπρεπε να πάω εκεί να κλείσω το δρόμο μόνο χωρίς αλάρμ. Για το μεταξύ ευτυχώς αυτός έβρισε και έφυγε, γιατί δεν είχα καμιά όρεξη να με δίνουν σήμερα πρωί-πρωί. Τι είναι αυτή η Ελλάδα, ρε φίλε, φοβερό έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα αυτή η καφρίλα. Τέλος πάντων, μην ξεκινάμε έτσι. Δεν ξεκινάμε ωραία το Σαββατοκύριακο. Δεν θα αφήσω κανένα να μου χαλάσει τη διάθεση. Πρώτον, γιατί σήμερα έχω πρεμιέρα στο θεατράλε stand-up comedy. Και δεύτερον, διότι τέλειωσε η δίαιτά μου και σήμερα μετά από περίπου 2 μήνες έφαγα τυρόπιτα. Δεν θα αφήσω σε κανένα να μου χαλάσει τη διάθεση. Και κάτι άλλο που μου φτιάχνει τη διάθεση είναι ότι ο καιρός σήμερα θα είναι καλός.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Κάτσε, γιατί αυτό το είδα σπίτι, μέχρι τώρα μπορεί να έχει αλλάξει. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Να το ορίστε, κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας 18 με 26. Μια χαρά, καλά είναι, 18 με 26, καλά δεν είναι. Δεν βρέχει, το βασικό δεν βρέχει, γιατί Σαββατοκύριακο θα ρίξει κάτι βροχούλες. Οπότε σήμερα ξεκινάμε ωραία. Ξεκινάμε με τα δικά σας μπινελίκια. Γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr ποιος σας έβρισε, ποιον βρήσατε, ποιος σας εκνεύρισε ακόμα δεν ξεκίνησε η ημέρα. Έτσι να το ξορκίσουμε, ρε παιδί μου, να φύγει η πρώτη τσατίλα της ημέρας. Και στο Instagram με κάνετε follow στο V Χαρισόπουλος, VH γράφετε, αυτό το υπέροχο account που είναι τεράστιο. Ξεκινάμε με μουσικάρες, έχουμε Miley, έχουμε Alizé, έχουμε Divinyls, όλοι εδώ στον Galaxy 92.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Καλημέρα στο Στάθη που ρίχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας γιατί του χύθηκε ο καφές. Γούρι ρε, σιγούρι είναι αυτό. Το πιο κοινό πινελίκι είναι αυτό, μου το έχετε πει αρκετοί. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους καφέδες σας. Ενώ λέει εδώ ένας άλλος ανώνυμος, το πρώτο πινελίκι έπεσε σε σένα που λες ότι ο καιρός είναι καλός με 26 βαθμούς, νομίζω αρκετά ζεσταθήκαμε. Τώρα το λες ειρωνικά αυτό, τώρα ή δεν καταλαβαίνεις, έχει μονάκια ή καλοκαιράκια. Δεν σας πιάνω πουθενά πραγματικά, ρε φίλε, είστε φοβεροί δηλαδή. Τέλος πάντων, συνεχίστε να στέλνετε πινελίκια εδώ, με φτιάχνουν να ξέρετε. Για να δούμε τι μέρα είναι αυτή που ξεκινάει. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Παγκόσμια ημέρα αυγού. Θα φάμε 5-6. Ή να ρίξουμε. Όχι. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Πάνε αυτά. Τελειώσανε. Τα κλείνουνε. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Ναι. Σαν σήμερα το 1912 ο ελληνικός στόλος καταλαμβάνει τη Λίμνο στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη. Ακούστε τώρα εδώ κάτι που δεν το ξέρει πολύ κόσμο, δεν το μνημονεύουμε και ποτέ. Σαν σήμερα το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Είναι φοβερό! Πρέπει να. Δηλαδή, πρέπει να έχει να συμβεί αυτό πράγμα μέχρι την Τρόικα. Δηλαδή, δεν νομίζω το 31 μέχρι την Τρόικα να ξανακόψαν τους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Και δεν μπορούν κιόλας νομίζω, είναι και αντισταγματικό, δεν είναι, ή όχι. Νομίζω ότι άμα μπαίνεις στο κλιμάκι των δημοσίων υπαλλήλων, δεν πέφτεις, ανεβαίνεις μόνο. Σαν σήμερα το 1900. Τώρα θα μας βρει κανένα δημόσιο. Γραμπρίστε μας, δεν έχω θέμα, να μας διορθώσετε θέλουμε. Σαν σήμερα το 1944, στη διάρκεια της συνάντησης των Τζόρτσιν και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. Γιατί να το ξέρουν άλλωστε. Δική τους χώρα είναι. Είναι η περίφημη. Συγγνώμη, παιδιά. Αυτό το πρωινό το γρέζει. Γιατί να το ξέρουν άλλωστε, και είναι η περίφημη συμφωνία με τη χαρτοπετσέτα. Λένε ότι, ας πούμε, πήραν μια χαρτοπετσέτα ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ στη Γιάλτα, νομίζω ήταν αυτό. Στη Γιάλτα. Αν και εδώ λέει η συμφωνία των ποσοστών είναι της Μόσχας. Και βάλανε πάνω, ξέρω εγώ, Βρετανία παίρνει το 90% της Ελλάδας. Όχι. Το 100% της Ελλάδας, το 90% της Ρουμανίας, ξέρω εγώ τι πέραν τότε, και η Σοβιετική Ένωση, τη Βουλγαρία. Βλακία είπα. Το 90% της Ρουμανίας πήρε η Σοβιετική Ένωση, τη Βουλγαρία, οι Βρετανοί πήραν την Ελλάδα. Τα μοιράσανε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Σαν σήμερα το 1900. Να σας πω κάτι. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ δημοφιλές να το πω αυτό, αλλά ευτυχώς. Που βάλανε, που το πήρε, μας πήρε η Βρετανία. Για σκέψου να μας και πάρει η Σοβιετική Ένωση. Πώς θα ήμασταν τώρα. Σαν σήμερα το 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη Ναζί. 6 νεκροί λέει και 20 τραυματίες. Συγγνώμη, ρε φίλε, τόσο στοχευμένο βομβαρδισμό κάνανε οι Γερμανοί στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Τι είχαν με το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Που περνάει και τόσα πολλά. Σαν σήμερα το 2016 στην Τουρκία 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του PKK εναντίον στρατοχωροφυλακής. Τώρα το PKK διαλύεται με τη βοήθεια του πρώην αρχηγού του στις μέρες μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Τζον Λένον. Τελεία, δεν χρειάζεται διευκρίνηση. Το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, ο σκηνοθέτης, ο Μεξικανός. Και σαν σήμερα πεθαίνει το 1974 ο Όσκαρ Σίντλερ, ο γνωστός με την λίστα. Και το 2016 ο Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης. Πάμε να δούμε και ποιος γιορτάζει, για να τελειώνουμε με την ταυτότητα της ημέρας. Να πούμε ότι σήμερα είναι 9 Οκτωβρίου και γιορτάζει κανείς. Κανείς δεν γιορτάζει, εδώ λέει, δεν ξέρω. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε Divinals, Angie Stone, Mile και Alize στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.

0: Καλά, πώς τελειώνεις έτσι σιγά και εσύ. Βέβαια, εντάξει, αυτή λέει χαϊδεύομαι, λέει. Touch myself είναι το τραγούδι. Χαϊδεύεται, αλλά τελειώνει απότομα. Συγγνώμη γι' αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, η αλήθεια είναι, με αυτούς τους στίχους. Παιδιά, είναι σοβαρή κατάσταση. Έτσι, περνάμε εθνική κρίση, το έχετε καταλάβει. Έχετε καταλάβει ότι η Βύση δεν θα μπορεί να τραγουδάει η τραγουδία του Καρβέλα, αν διευθετηθεί, συγγνώμη, η κρίση της σχέσης των δύο, έτσι. Το έχετε καταλάβει, θα βγαίνει η Βύση και θα τραγουδάει μεθυσμένη πολιτεία. Ε? Θα έχουμε ξενερώσει όλοι, το έχετε καταλάβει. Ούτε σεξ ή θεία, όχι, αυτό δεν το έλεγε. Ούτε εμείς, ούτε κάτω από το, στη γλάστρα, στο γιασεμί και τίποτα. Έχουμε μεγάλο θέμα εδώ μεταξύ. Ρε παιδί μου, είναι να απορεί κανείς, γιατί σκέφτεσαι ότι αφού το ξέρει αυτό η Βύση, ότι θα έχει τέτοιο θέμα ο Καρβέλας, τέτοια δυνατότητα να παγορεύσει το να τραγουδάει, ας πούμε, πώς έφτασε στα άκρα. Και όλοι τώρα, κακά τα ψέματα, όλοι σιγοψιθυρίζουμε ότι από τη στιγμή που μπήκε τρίτο στην παρέα, δηλαδή το ζεύγος Κούστα, ας πούμε, που είχε αναλάβει την, το μανατζάρισμα της Άννας, της Ανούλας μας, της εθνικής μας Άννας, της απόλυτης στάρ, από τη στιγμή που μπήκε λοιπόν τρίτο στην παρέα. Έγινε καυγάς, δηλαδή προφανώς υπάρχει διαφωνία. Και έλεγε χθες ο Μίλτος Καρατζάς στο δελτίο του Αντένα, νομίζω, ότι είναι η Ελλάδα η μοναδική χώρα, εν πάση περιπτώσει φαίνεται υπερβολικό, ας πούμε ότι είναι από τις λίγες χώρες που ισχύει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι ο συνθέτης μπορεί να απαγορεύσει το να τραγουδάει ο τάδε τραγουδιστής ένα τραγούδι του. Σε όλες τις άλλες χώρες, λέει, από τη στιγμή που ένα τραγούδι παίζεται σε ένα πάρτι, μπορεί να παιχτεί παντού και να τραγουδηθεί από οποιονδήποτε. Και αυτό επίσης μου φαίνεται υπερβολικό. Νομίζω ότι κάποια δικαιώματα έχουν οι συνθέτες. Εν πάση περιπτώσει, αφού λοιπόν η Βύση ήξερε ότι ο Καρβέλας μπορεί να αντιδράσει έτσι, γιατί έφτασε στα άκρα και ξέρει ο Καρβέλας δεν είναι ένα παιδί μου και πιο έρημος άνθρωπος. Δηλαδή το βλέπεις, ας πούμε. Στις αντιδράσεις του τελευταία συνεντεύξης του. Εσύ διακόπτεις εμένα, εσύ διακόπτεις εμένα. Δηλαδή, εσύ δεν το κάνεις αυτό και να το αλλάζεις και κερκίδα, να παίρνεις τους να το ταπεινώνεις, να παίρνεις την παρέα του 300 άτομα βέβαια, αλλά λέει, να παίρνεις την παρέα, να τον πηγαίνεις απέναντι στην αυλία ενώ έχετε πλακωθεί. Επίσης και αυτός τι ήθελε και πήγε. Δηλαδή εσείς καθώς ήταν και χορεύατε και περνούσατε καλά στο ΆΚΑ και η Βύση ζούσε ένα δράμα, έτσι. Δηλαδή λέει, το λέγανε χτες. Λέει, φαινόταν, λέει, σχολιάστηκε στα social media ότι η Άννα Βύση είχε βγει στεναχωρημένη, λέει, κάπως παγωμένη στην αρχή στο ΆΚΑ. Παιδιά, έχουμε θέματα. Μεγάλα θέματα. Δηλαδή, τι θα τραγουδάει η Βύση. Ποιος θα τραγουδάει επίσης τα τραγούδια του Καρβέλα. Δηλαδή, νομίζω ότι. Εντάξει, λέει και ο Δημητρακόπουλος, ο οδηγός της Βύση, λέει χθες. Λέει, βέβαια, λέει, αν προχωρήσει, λέει, ο κύριος Καρβέλας αυτή την κίνηση, τότε, λέει, θα σταματήσει να εισέρχονται και χρήματα στην πλευρά του, γιατί δεν θα τραγουδάει η Βύση τα τραγούδια του. Δεν νομίζω ότι ο Καρβέλας έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Νομίζω. Όχι ότι δεν θα χάσει λεφτά πολλά, αλλά νομίζω ότι από τα δικαιώματα έτσι κι αλλιώς παίρνουν λεφτά. Τώρα, αν δεν θα τραγουδήσει σε μια συναυλία, ας πούμε, ή δεν ξέρω τώρα αν πιάνονται δικαιώματα σε ένα κέντρο που τραγουδάει, εκεί υπάρχει ένα θέμα, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να το υπομείνει για κάνα δύο χρόνια μέχρι να τα ξαναβρούνε. Γιατί σίγουρα θα τα ξαναβρούνε, σε κανένα από τους δύο δεν συμφέρει αυτή η ιστορία. Ειδικά τη Βύση. Γιατί θα τραγουδάει. Θα βγαίνει η Βύση και θα τραγουδάει μετά. Πώς το λένε, Crazy, Nars Barkley. Ο Νίκος εδώ μας στέλνει μήνυμα στο Live24. Τα πρώτα μπινελίκια έπεσαν 6 το πρωί περίπου μέσα στον Προαστιακό, λέει. Μπήκε, λέει, κάφρος με το κινητό στη διαπασόν και μετά μιλούσε 5 λεπτά ανοιχτή ακρόαση. Ρε εσύ, Νίκο, τώρα μόλις περιέγραψες τους μισούς επιβάτες τώρα. Όλοι με ανοιχτή ακρόαση μιλάνε. Μην είσαι και εσύ τόσο άγριος πρωί-πρωί.
1: Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy 92.
0: Ωραίος είμαι και εγώ. Σας λέω να στέλνετε τα μπινελίκια και μετά σας τη λέω κιόλας. Καλά του είπατε! Όπως λέγω. Καλά του είπε! Παιδιά, ναι, έτσι είναι πλέον. Όλοι κρατάνε το κινητό. Χτες έβλεπα έναν ο οποίος οδηγούσε και το κρατούσε το κινητό σαν δίσκο με καφέ. Η Κυριακή από την Πάρο. Δεν μπορώ άλλο με την απόλυτη. Μας έπρεξαν τόσο καιρό με τη συναυλία, τώρα με τα οικονομικά. Δεν έχει και άδικο.

0: Διαφημίσεις.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Ακούσαμε Flowers από Miley και προηγουμένως πριν το break Wish I Didn't Miss You από Angie Stone. Να πούμε μια καλημέρα στη Σοφία στη Δράμα που λέει ότι κάποτε Καρβέλας λέει και Βύση έπρεπε να γνωριστούν, εννοεί με την έννοια να γνωριστούν καλύτερα, καταλαβαίνω. Λέει, ανακάλεσε, λέει, παρόλα αυτά έχουμε εξέλιξη. Ανακάλεσε ο Καρβέλας κιόλας, αλήθεια. Κάτσε το δω τώρα γιατί με πιάνεις εξαπίνεις. Επίσης, κίνηση ΜΑΤ λέει από τον Καρβέλα, λέει στην κόντρα με τη Βύση υπέρ του δημιουργού νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν βλέπω να έχει να καλέσει. Εν πάση περιπτώσει, ξαναδούμε. Λοιπόν, και καλημέρα και στη Μέρη. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Βόλο. Να ισχύει, λέει, και στους comedians η απαγόρευση. Μην μας απαγορεύσει να αναπαράγουμε τις ατάκες. Ισχύει και στους comedians, λέει. Μην μας απαγορεύσει να αναπαράγουμε τις ατάκες. Να πληρώσουμε, όχι τζάμπα. Ναι, δεν ισχύει αυτό. Θέλω να πω, υπάρχει μια γκρίνια από την πλευρά των κωμικών πολλές φορές που κλέβονται κάποιες ατάκες και τις βάζουν σε κάποια site. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ ρωτάει ένας φίλος, λέει, καλημέρα Βαγγέλη, γιατί λες δεν είναι πολύ δημοφιλές να λέμε ότι ευτυχώς μας πήραν οι Βρετανοί και όχι οι Σοβιετικοί. Δηλαδή, λέει, περισσότεροι πράγματι θα ήθελα να ήμασταν με τη Ρωσία. Κοίταξε, καλή ερώτησή σου. Να σου πω, ενδόμηχα όχι. Δηλαδή, άμα σου μιλήσουν ειλικρά και τους πει, ας πω, αδερφέ, προτιμάς την Ελλάδα όπως είναι τώρα ή θα ήθελες να ήσουν τύπου Ρουμανία ή Βουλγαρία? Και σου λέει, εντάξει, τώρα ναι, δεν είναι αυτό το θέμα, θα σου πει. Το θέμα είναι ότι, παιδί μου, δεν είναι δημοφιλές να λες ότι είσαι με τους νικητές. Κατάλαβες. Είναι να είσαι με τους ηττημένους. Και γενικά υπάρχει μια αριστερή, ας πούμε έτσι, επικρατούσα άποψη στην Ελλάδα που ντρέπεται ο άλλος να πει ότι είναι είτε δεξιός είτε με τη Δύση. Έτσι, αυτό που είναι, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, αποδεκτός στην Ελλάδα είναι αριστερός και με την Ανατολή. Έτσι. Τι να σου πω τώρα, αφού αυτό επικρατεί, ψέματα. Η ώρα είναι 7:27. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, παιδιά.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, ο Κυφισός έχει κάποια μικρά θέματα εκεί μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λένορμαν, μην φανταστείτε. Η Κυφισίας είναι σχετικά καλή για την ώρα, έχει πυκνή ροή στην κάθοδο, η Μεσογείο και αυτή καλή, είναι Παρασκευή. Παρασκευή νωρίς, δεν έχουμε μεγάλα θέματα. Η κάθοδος Μεσογείων έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Η άνοδος για Καρέα είναι πολύ καλύτερη από άλλες μέρες. Θα βρείτε κίνηση μόνο λίγο μετά τις πλατείες της Ηλιούπολης. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου βέβαια πάντα είναι κόκκινη στην άνοδο. Η Βουλιαγμένη καλή. Η παραλιακή πυκνή ροή στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά μια χαρά. Και στις δυτικές αρτηρίες, μόνο η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Όλα δείχνουν πολύ ήρεμα και πολύ παρασκευιάτικα. Βέβαια η κίνηση φουντώνει αργότερα την Παρασκευή. Σε λίγο θα ξυπνήσουμε. Ποιον ξυπνάμε σήμερα, για να δω. Θα ξυπνήσουμε την Βασιλική, αν δεν κάνω λάθος, με πίτσες, πίτσα φάρα, αυτό το ωραίο ξυπνητήρι του Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

στο ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.

0: Αργήσαμε λίγο, αλλά το πετύχαμε. Πάμε να ξυπνήσουμε τη Βασιλική.
1: Ναι.
0: Βασιλική.
1: Καλημέρα.
0: Πω πω, καλημέρα Βασιλική, το τηλέφωνο κάτι κάνει. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Έλα ρε Βασιλική, φτιάξε το τηλέφωνο, μπράβο, καλημέρα. Συγγνώμη που σε ξύπνησα έτσι απότομα, μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ?
1: Νομίζω από τον Galaxy.
0: Ναι, στο είπανε, ναι. Στο είχαν πει. Ακούς κιόλας, αλήθεια, είσαι Κροάτρια, πολύ χαίρομαι.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Ξέρεις ότι σε ξυπνήσαμε, βασικά σε ξυπνήσε η φίλη σου η Άννα.
1: Ναι.
0: Σε ξυπνήσαμε και κερδίσεις και δύο πίτσες από την Pizza Fan. Μία πίτσα τίκα μασάλα και μία πίτσα La Parisienne. Και μερέντα όρεο strawberry crunch bites.
1: Τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ώρα ξυπνάς συνήθως?
1: 7, να ξυπνήσεις 7 παρά, οπότε δεν με ξυπνήσατε εσείς, okay.
0: Πάμε δουλειά.
1: Δουλειά.
0: Τι αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
1: Σε ιδιωτικό τομέα, σε κάποια εταιρεία.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, Βασιλική, τώρα σε ιδιωτικό. Πιο ασαφής δεν μπορείς να είσαι?
1: Έλαντε, λίγο έτσι να είναι λίγο πιο, να έχει πιο ενδιαφέρον.
0: Τι βγάζει η δουλειά, τι βγάζει η εταιρεία? Έτσι έλεγε η μάνα μου. Τι βγάζει εκεί που δουλεύεις, τι παίρνει, τι δίνεται?
1: Απ' όλα. Υπηρεσίες,
0: μάλιστα. Είσαι πολύ μυστηριώδης.
1: Μυστηριώδης.
0: Θες να αφιερώσεις κάπου εκτός από την Άννα τη φίλη σου που σε πήρε να ξυπνήσει με αυτόν τον νόστιμο τρόπο?
1: Σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω, θες να αφιερώσεις κάπου?
1: Να την αφιερώσεις στη φίλη μου την Άννα, την αγαπώ πολύ.
0: Μόνο στην Άννα, τίποτα πουθενά άλλου?
1: Και στα παιδιά μου.
0: Και στα παιδιά σου, μάλιστα. Πάρα πολύ. Βασιλική, μου να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα φύγετε, θα
1: καλά.
0: Σταθήν από
1: τα καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Βασιλική δεν είχε πολύ όρεξη για ομιλία, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, έτσι σας ξυπνάμε κάθε μέρα εδώ στον Galaxy 92. Κέρδισε η Βασιλική πίτσα, τίκα μασάλα, La Parisienne και ένα μερέντα όρεο strawberry crunch bites. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τηλέφωνο και να ξυπνήσετε τον αγαπημένο σας, τον φίλο σας, τον κολλητό σας ή αυτόν με τον οποίο έχετε πλακωθεί και θέλετε να του κάνετε έτσι, να τον πλησιάσετε. Πες ότι είσαι η Βύση, ρε παιδί μου, και έχεις πλακωθεί με τον Καρβέλα. Παίρνεις τηλέφωνο στον Galaxy και λες: ξυπνήστε τον Νίκο το πρωί. Να ξυπνήσει τον Καρβέλα το πρωί, φαντάζεσαι την πινελή και έχει να πέσει. Θέλετε να το κάνουμε αυτό, να πάρουμε τον Καρβέλα να τον ξυπνήσουμε μια μέρα? Ως Βύση. Λοιπόν, και θες να πεις, ρε παιδί μου, Νίκο, ψωμί, πώς το λένε, νερό και αλάτι, ρε παιδί μου. Όχι ψωμί και αλάτι, είναι άλλο. Λοιπόν, πώς το κάνετε αυτό, θα μάθετε ευθύς αμέσως.
2: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά το πρωί της Δευτέρας με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Somebody else is lover από τους Total Touch. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω αυτό με τον Καρβέλα και τον Πλάτωνα που λες. Κώστα από Κολωνάκι. Κώστα από Κολωνάκι. Καλημέρα, λέει, δεν τα λες καλά. Ποιος θέλει να είναι με τον Μίτσο τον Κουτσούμπα? Όλοι είναι ψευτοαριστεροί με δεξιά τσέπη. Κώστα, άκου πιο πώς έχουν τα πράγματα. Πιστεύω, δικιά μου άποψη, έτσι. Το ότι κάποιοι κράζουν την δεξιά και το Μητσοτάκι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ψηφίζουν Κουτσούμπα. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ψηφίζουν τίποτα. Αλλά ότι υπάρχει κλίμα δυσαρέσκειας και μια αριστερή νοοτροπία στην Ελλάδα, η οποία δεν σου επιτρέπει να λες είμαστε με τη Δύση, αυτή υπάρχει. Είναι δύο διαφορετικά θέματα, βέβαια. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Μάριε, καλημέρα. Το σχόλιο για τους Ράδιο Αρβίλα το κάναμε χθες. Φτάνει, όχι άλλο Ράδιο Αρβίλα, δεν εγκώσαμε, πραγματικά. Λοιπόν, παιδιά, η νέα ανακοίνωση Δημητρακόπουλου για το θέμα Βύση Καρβέλα είναι ένα ποίημα. Όταν λέω ποίημα, ακούστε τι λέει μεταξύ άλλων. Οι αναφορές της Άννας Βύση στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας. Φίλε, για όσα ισχυρίστηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά. Και λέει και άλλα μεταξύ αυτών, λέει ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, λέει στο πρόσωπο της Άννας Βύση και όχι της Βύσης που λέτε ορισμένοι, σας ακούω, της Βύσης και της Βανδύς, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέβασε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του, που ατυχώς και ανεπιτυχώς επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως εντός εισαγωγικών συγγενικό δικαίωμα. Μ' αρέσει τόσο πολύ που θα συνεχίσω. Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σου λέει, δεν είναι δικιά σου περιουσία. Αυτό ανήκει στον ελληνικό λαό. Είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βύσης, την οποία προσυπογράφω, να μην συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων. Το δικηγόρο της Βύσης τον είδαμε, του Καρβέλα δεν τον έχουμε δει. Τον έχετε δει τον δικηγόρο του Καρβέλα? Ποιος είναι? Καλημέρα, αδέρφια, λέει. Αυτό περί τέχνης και πολιτισμού. Στο τέλος της μέρας τα μοίρια μόνο ορίζουν το παιχνίδι. Στη συνέντευξη που έδωσε αυτός σε αυτόν τον Καράφλα. Καλά, δεν τρέπεσε λίγο, ντροπή σου, ρε. Για τον Μπογδάνο, λέει. Λέει ότι. Κωνσταντίνε, και εγώ θα φαλακρώσουμε έτσι, δεν το συμμερίζομαι. Λέει ότι ο Πλάτωνας αυτά που έλεγε, λέει, ήταν κουταμάρες. Καλά, δεν είναι κάτι κακό αυτό που λέει ο Καρβέλας. Ήταν από ο Πλάτωνας, ήταν αντιδημοκρατικός, βαθύτατα. Το αν κάποιος διαφωνεί με τον Πλάτωνα δεν σημαίνει ότι είναι και. Πώς το λένε, λάθος, έτσι. Έλα και εσύ, φέση, κοπιά αυτή η φέτα. Όχου. Ότι μπλέξαμε τον Πλάτωνα με τον Καρβέλα με ξεπερνάει πάντως. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει ο Καρβέλα στη Βύση είναι να πάρει τα τραγούδια να τα δώσει στη Βανδύ. Φαντάζεσαι. Και να πει ναι η Βανδύ. Υπάρχει πάντα και η Μαντόνα, βέβαια.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Galaxy 92.
11: Amazing music.

got to let you know. You wanna make it. Άρα Μάικλ, μας άφησες καιρούς. Ο Μάικλ Χάτσες με τους Συνεξές. Need You Tonight, ακούτε Galaxy 92. Ο Θωμάς λέει και η Πάολα υπάρχει, αν θέλει ο Καρβέλας να δώσει τα τραγούδια του. Θα μπορούσε η Πάολα να κάνει διασκευή κάποια, ε? Δεν ξέρω ποιος θα την άκουγε βέβαια σε εννοώ τραγούδια του Καρβέλα. Λοιπόν, λέγαμε για την Γκιλ Φόιλ χθες. Είναι να μην πιάσω ο άνθρωπος στο στόμα μου. Λέω πού χάθηκε η Γκιλ Φόιλ, με το που φεύγω από εδώ ακούω λέει σκάνδαλο, λέει Wall Street Journal αυτό και τα λοιπά. Και τι έκανε τώρα αυτή, λέει, λίγο πριν διοριστεί πρέσβη στην Ελλάδα, πριν έχουμε αυτή την υπέροχη τη χαρά που είχαμε, ας πούμε, να έχουμε την Kimberly Guilfoyle Φόιλ στην Ελλάδα, είχε παρακαλέσει ένα χορηγό, έναν δωρητή του Τραμπ, να βάλει 100.000 δολάρια που χρωστούσε η ίδια στην American Express. Και μάλιστα λέει με τρόπο που δεν θα άφηνε ίχνη στα επίσημα αρχεία. Και μάλιστα του λέει honey please, του γράφει honey τα. Εν τω μεταξύ, τη γλεντήσαν στην Αμερική, την πήραν χαμπάρι. Δηλαδή, το φοβερό είναι ότι στην Αμερική αυτό μπορεί να γίνει και πιο, να έκανε και πιο πολύ σάλο από ό,τι στην Ελλάδα. Και βγήκανε στα late night, φανταστείτε, ασχολήθηκαν τα late night shows με την Kimberly Guilfoyle. Και ένας είπε ότι λέει στείλαν τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη χώρα. Γιατί λέει άμα χρωστάει, λέει η Kimberly, ξέρει από χρέος. Οπότε στείλαν σε μια χρεωμένη χώρα. Βέβαια αυτό ακολουθεί την άλλη φοβερή πατάτα που έκανε με την δήλωση ότι άμα θέλει η Αμερική αλλάζει κυβερνήσεις όπως έκανε με τη Ρουμανία. Γενικώς δεν είναι, είναι ανάδρομος λίγο για την Kimberly ο Ερμής αυτόν τον καιρό. Τι να πεις, εντάξει, δεν μπορείς να είσαι όλο αργυρό και μπουζούκια και τέτοια, κάπου θα στραβώσει το πράγμα.

0: κανονικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
1: Δεν είναι αύριο, βέβαια. Αύριο είναι Σάββατο, από εβδομάδα θα γίνει αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, πάτησα το λάθος τζίγκι.
2: Galaxy 92.
1: Είναι να μην πω κακή κουβέντα. Εγώ μου γυρνάει πίσω μπούμεραγκ, είδες, για την Κίμπερλι. Μισελ!
3: Τα πλευράκια μου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 και 1 στον Galaxy 92 Παρασκευάρα εδώ. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Μηνύματα μας στέλνετε στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram Galaxy92FM. Τι κάνετε, πώς είστε, στείλτε μου μηνύματα, κάντε μου κουνήματα που λέγαμε και παλιά. Γεια σου Μαριάννα, καλημέρα. Μηνύματα μου στέλνετε, είπαμε τα μηνύματα. Βεβαίως πάμε να δούμε τι γίνεται, παιδιά, με τον καιρό. Διότι τα πράγματα είναι σοβαρά, δηλαδή.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα θα έχουμε καλό καιρό. Να είστε ήσυχοι. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ορατότητα το πρωί περιορισμένη. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 18 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μια ιστορία στην Γκράβα τώρα. Εκεί έχουμε μια οσμή εδώ και μέρες. Και είναι, θα σου πω γιατί γελάω. Φοβήθηκαν πως είναι φυσικό αέριο. Οπότε σήμερα τα μαθήματα στην Γκράβα θα γίνουν, λέει, μέσω τηλεδιάσκεψης. Εντάξει τώρα. Καταλαβαίνεις. Πολύ μάθημα θα γίνει. Κυρία, δεν μπορώ τώρα γιατί θέλω λίγο να μπω κινητό. Μάθημα με τηλεδιάσκεψη για 4.000 μαθητές στην Γκράβα. Σε μία, λέει, από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών για τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, εξελίσσεται η υπόθεση της έντονης οσμής που παραπέμπει σε φυσικό αέριο. Βέβαια, γίνανε κάποιοι έλεγχοι και δεν βρήκανε κάτι. Αλλά σήμερα είναι κλειστό μετά από απόφαση και του Δημάρχου, νομίζω. Και καλά κάνουν, βεβαίως, γιατί αν υπάρχει ακόμα η οσμή, πρέπει να εξακριβωθεί τι είναι αυτό το πράγμα. Από την άλλη, βέβαια, όσοι ξέρουν από Γκράβα, αυτή η οσμή μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, μπορεί να είναι φιλαράκι, εκεί πέρα εδώ καθόμαστε και το σκάσαμε λίγο το τρίφυλλο και είναι λίγο σαν, είναι φυσικό άλλο αυτό. Φυσικό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αέριο, με καταλαβαίνεις.
2: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Dancing in the Moonlight. Βρήκαμε λύση για τα τραγούδια της, του Καρβέλα. Θα τραγουδάει τη Βύση αυτά τα μέσα στη γλάστρα στο Γιασεμί και το, την έμπνευση και το... Ποιο άλλο έλεγε? Πείτε κανένα τη Βύση να πούμε, εγώ δεν είμαι πολύ φαν. Θα τα πει ο τέτοιος, ο Κάτμαν, ο Κατέλης θα τραγουδάει. Πήγαν και γλιάκια, πιο για και μη και λοιπού. Γιατί ωραίο δεν ακούγεται? Ή να λέει, να τραγουδάει ο Κάτμαν το έμπνευση. Γιατί δεν είχε έμπνευση, ότι να είχε έμπνευση. Ο Κάτμαν πού είναι άραγε, τον έχουν εντοπίσει? Γιατί μπορεί να, πώς είναι οι εφεδρίες που φωνάζει ο στρατός, που λέει, ξέρω εγώ, όταν γίνεται κάποια κρίση που σε φωνάζουν στο στρατό, έτσι και ο Κάτμαν πρέπει να είναι έτοιμο σε περίπτωση που ο Καρβέλας θέλει να δώσει τα τραγούδια της Βύση. Ή ο άλλος, ο, πώς τον λέγανε, ο Ταμπάκης, να το λέει. Πίσω από τη γλώστρα, από το Γιασεμί, ξέρεις πού. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Ταμπάκης είναι πιο κατάλληλος για Βύση. Εκτός και αν καταφέρει ο Καρβέλας και πείσει τη γυναίκα Μαραντόνα. Εκεί θα έχουμε πραγματικά επιτυχία. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr, σας περιμένω. Έλα, Παρασκευή είναι.

0: Αθάνατη κομματάρα Need You Now από τους Lady Antebellum. Είναι συγκρότημα, δεν είναι η Lady Antebellum. Τελικά αποδεικνύεται ότι παρόλη την πλήση εγκεφάλου που σας έχω κάνει για, την, για το stand-up comedy παρουσιάζω, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει τι είναι. Γιατί με ρωτάει η Μικέλα, λέει, τι ακούω, πρεμιέρα σήμερα καλή, αν και σίγουρη επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ Μικέλα μου, είναι στο θεατράλε, μην ξεχνάτε, κλείστε τα εισιτήρια σας online, υπάρχουν ακόμα μερικά για την πρεμιέρα απόψε στις... στις 9 και εκεί ξέρετε τώρα. Πολλά φιλιά στην Κέρκυρα, όπου και εκεί θα βρεθώ. Φέτος είμαι αποφασισμένος, δεν το συζητάω ήδη δηλαδή. Λέγεται για τον Κάτμαν ότι σ' άρεσε πάρα πολύ το αφιέρωμα του Κάτμαν στην Άννα Βύση. Σκέφτομαι ότι ο Κάτμαν θα μπορούσε να πει οποιαδήποτε τραγούδι. Δηλαδή, ο άλλος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Μη βάζει, λέει, ιδέες στη Βύση να βγει στο Ηρώδιο να πει το Action ST. Μπορεί να το έχει πει κιόλας, μην είσαι πολύ σίγουρος. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από τον Κάτμαν. Και πάμε λίγο στο... Φεύγουμε από τον Κάτμαν και πάμε στην απεργία των ψαράδων, η οποία απεργία έχει οδηγήσει στις τιμές των αλιευμάτων, σας άρεσε, σε υψηλά επίπεδα. Κυρία μου, δεν μπορούμε να φάμε ένα λούτσο, να πούμε, με το συμπάθειο. Δηλαδή εκεί έχει τα... Οπα. Διαλύθηκε το μικρόφωνο μόλις, τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που συνέβη. Όλα θα συμβούν εδώ πέρα. Λοιπόν, το κρατάω στο χέρι προς το παρόν. Ω, ακούγομαι. Πώς έγινε αυτό, ρε φίλε, πραγματικά. Λοιπόν, η απεργία των ψαράδων, λοιπόν, η οποία έχει οδηγήσει τις τιμές των ψαριών στα ύψη. Και τώρα έχουν αφήσει ανοιχτό παράθυρο, λένε, διακόψουν την απεργία διαρκείας οι αλλοίς. Γιατί είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σχοινά, που έμπλεξε και αυτός, ήταν εκεί στις Ευρώπες. Ήρθε τώρα εδώ και κάνει συναντήσεις για τα ψάρια, να πούμε. Λέει, και μετά από δέσμευση του, προσωπική δέσμευση μάλιστα του Πρωθυπουργού σε συνομιλία στη Χαλκιδική, ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα στήριξη του κλάδου, γιατί πληρώνουν τα καύσιμα πάρα πολύ. Τώρα τους δίνουν ενίσχυση, λέει. Ζητάνε, βασικό αίτημα είναι να παραμείνει η αύξηση της επιδότησης. Συγγνώμη, παραμένει η αύξηση της επιδότησης, ώστε η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Αντένα, οι αλλοίς άνοιξαν παράθυρο για να διακόψουν την απεργία τους. Για να δούμε, γιατί ο κόσμος έχει μεγάλο πρόβλημα. Πηγαίνει στην ψαροταβέρνα και δεν έχει σφυρίδα, να πούμε. Μιλάμε τώρα για. Πεινάνε οι Έλληνες.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: me. Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Λόρα Μπράνιγκαν, το έφτιαξα το μικρόφωνο, το έφτιαξα. Άρε φίλε, έχω γίνει μαστροχαλαστής. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Γκάλα 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ. Ακούσαμε Λόρα Μπράνιγκαν, ακούμε ακόμα self-control. Μετά το break, να πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Mammoth Glue από μια συνηθισμένη κόλλα? Η απίστευτη αρχική συγκράτηση. Το Mammoth Glue της Bostik πιάνει άμεσα και σας λύνει πραγματικά τα χέρια σε κάθε μικρή μεγάλη κατασκευή. Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, γυαλί, πλαστικό και πολλά ακόμη υλικά, χωρίς βίδες και καρφιά. Μπορεί ακόμη να κολλήσει και την εξωματική αντιπολίτευση, παιδιά. Την ελληνική αντιπολίτευση, μάλλον μεταξύ της. Αστείευομαι, αυτό δεν την μπορεί να κολλήσει κανένας. Και τώρα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε Mammoth σε μια κατασκευή ή επισκευή, μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό Κόλλα Φτιάξε Κέρδισε και να διεκδικήσετε Samsung QLED τηλεοράσεις 65 ιντσών και ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Περισσότερα στο mammothglue.mastoremata.gr. Γιατί είπα να κολλήσει την αντιπολίτευση? Γιατί, παιδιά, αδέρφια εναντίον αδερφών, κεντροαριστερή εναντίον κεντροαριστερών, ρε, δεν χαλάνε ρε για τα κόμματα οι φιλίες, ρε, μπιπ. Παιδιά, είχαμε χθες ένα φοβερό καυγά στο Art From All Places, στο Art TV, ρε φίλε. Θες να πλακωθείς, κύριε μου, κυρία μου, πλακωθείτε σε ένα μεγάλο κανάλι να σας δούμε. Να ψάχνω εγώ τώρα στο YouTube να δω που πλακώθηκε στο Art TV και στο Blue Sky και στο Attica TV. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, έχουμε πρόβλημα χρόνου, μην σας ψάχνουμε τώρα. Πλακώθηκε ο... Δεν ήξερα κανέναν από τους δύο, και να είμαι ειλικρινής. Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, του Πασόκ. Και μάλιστα υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από την κυρία Παπαδοπούλου ότι λέει κινήθηκε, λέει, προς το μέρος της δύο φορές. Και την αποκάλεσε σκουπίδι. Εκτός αέρα όμως, όχι στον αέρα. Στον αέρα δεν ήταν πολύ κύριος και εκεί τον είδα, ήταν λίγο αγριεμένος. Εν τω μεταξύ, να σου πω την αλήθεια, κουράστηκα. Περίμενα να δω το σημείο βρασμού που λέει και η διαφήμιση. Αλλά κάποια στιγμή, εντάξει, ήταν μεγάλο το απόσπασμα. Και αυτό σας λέω. Θέλετε να πλακωθείτε, κυρία μου και κυρία μου. Πηγαίνετε σε ένα μέγκα, σε ένα αντένα. Δηλαδή, για να μάθω. Παιδιά, πάντως, το τι λυσαλέος πόλεμος έχει πέσει μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Δηλαδή, τρίβει τα χέρια του Μητσοτάκης, ρε φίλε. Είναι αυτό που το λέω εδώ και καιρό. Όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν. Το τι μπινελίκι έχει πέσει μεταξύ Τσιπραίων και Ανδρουλακαίων δεν υπάρχει. Γιατί έχουν σκυλιάσει να πιάσει ο καθένας τη δεύτερη θέση. Σου λέει αυτό είναι. Τη δεύτερη. Κυνηγάμε την πρώτη, την έχουμε χάσει. Να πιάσουμε τη δεύτερη. Το θέμα είναι όμως, δεν σκέφτονται λίγο και τον Έλληνα ψηφοφόρο? Διότι ο κεντροαριστερός ψηφοφόρος δεν είναι τόσο. Δεν τον σκοτίζει και πολύ τώρα η διαφορά Τσίπρα με Ανδρουλάκη. Αυτός που θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης θα ψήφιζε οποιονδήποτε από τους δύο. Δεν είναι το Πασόκ το παλιό, το ορθόδοξο, το αυτό που έλεγε ο Πασόκος, ρε παιδί μου, που ψήφιζε Πασόκ και τίποτα άλλο. Σου λέει, συνεργαστείτε ρε εσείς, βρείτε τα λίγο, να προωθηθεί μια άλλη κυβέρνηση, μια κέντρο-αριστερή, προοδευτική όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Πάρτε και λίγο από εδώ, πάρτε και λίγο από εκεί, να φτιάξετε μια κυβέρνηση. Να πάρετε και τη Νέα Αριστερά, ξέρω το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, μπορούν να μιλήσουν αυτοί μεταξύ τους. Να κάνετε μια κεντροαριστερή κυβέρνηση για να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά αυτοί εκεί, το χαβά τους, ποιος θα βγει δεύτερος? Λες και άμα βγει δεύτερος ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης θα αλλάξει κάτι στη χώρα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Να, αυτά με κάνετε και με συγχύζετε. Λοιπόν, καλημέρα στο Μάριο Πονέο Φάλινο. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Η ώρα πήγε 9:24. Σταμάτα, Χαρισόπουλε, παίξε ένα τραγούδι.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Black Velvet, Alana Miles. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Αμερική, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λες, αυτή η χώρα δεν πάβει να σε εκπλήσει ποτέ. Σε ένα δημοτικό συμβούλιο στην Άιωβα, κάνανε εκεί, κάνουν προσευχές και ύμνου συνέχεια. Δηλαδή, όταν ξεκινάνε οτιδήποτε ξεκινάνε στην Αμερική, πρέπει να πούν τον εθνικό ύμνο ή μια προσευχή. Και εκεί η προσευχή που είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν μια προσευχή χριστιανική, δεν ήταν μια καθολική, δεν ήταν μια προτεστάντων, συγγνώμη, δεν ήταν μια προσευχή εβραϊκή ούτε μουσουλμανική. Ήταν μια σατανιστική προσευχή. Να, μα την Παναγία, το γράφει εδώ πέρα, το έχει σε post. Και λέει, Δημοτικό Συμβούλιο στην Άιωβα. Το είδα και το βίντεο, ισχύει. Το είδα σε δύο site, γιατί τέτριβα τα μάτια μου. Λέω, δεν μπορεί να είναι τόσο στόκοι οι άνθρωποι να κάνανε σατανιστική τελετή μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα, αφού βγαίνει ένας φαλακρός κύριος, ένας συνάδελφος, και λέει και την προσευχή τη σατανική, σατανιστική, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, στο τέλος τελειώνει με ένα Hail Satan. Δηλαδή, ζήτω Σατανάς. Και βγαίνει μετά, λέει, είχαν και ένα πάστορα μέσα. Δηλαδή το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σουρεάλ. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε και ένας πάστορας, ένας ιερέας. Και λέει ο ιερέας, το καταλαβαίνετε, λέει, ότι αυτό, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα για να εξορκίσουμε το κακό. Αφού βγήκε ο άλλος και είπε Hail Satan, λέει να κρατήσουμε, λέει, 30 δευτερόλεπτα σιγή. Τι να πεις για αυτή τη χώρα, ρε φίλε, και μετά απορρίς πως βγάλανε τον Τραμπ. Οι άνθρωποι λένε, ζήτω Σατανάς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και κάθονται από πίσω ο κόσμος και με σκυμμένο το κεφάλι. Και δεν μιλάω τώρα για τίποτα περίεργους με κέρατα και με, πώς το λένε, με πεντάλφα. Μιλάω για, είναι κάτι θείες από πίσω, οι οποίες στέκονται στη στάση προσοχής την ώρα που ο τύπος αυτός ανεβαίνει στο πόντιουμ και λέει Hail Satan. Πες μου τώρα εσύ, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, τι να πω. Απ' την άλλη θα πει κάποιος προχωρημένο, έτσι, και σου λέει, για δες.
1: Galaxy 92.
0: Έξαλλος. Μα τι να πω, πραγματικά, δηλαδή. Ρε παιδί μου, ξέρεις, έχεις φτάσει στο σημείο πλέον να τριπλοτσεκάρεις και τριπλοτσεκάρεις, γιατί δεν ξέρεις αν είναι AI ή φάρσα. Εγώ ακόμα πιστεύω ότι αυτό υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι AI, αλήθεια σου το λέω.

0: Είναι φρέσκια.
1: Τι φρέσκια.
0: Cool the gang. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Η Δύναμις είναι μια σύγχρονη αμυγός ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία άνω των 50 ετών που καταθέτει τη δική της ξεχωριστή ανταγωνιστική πρόταση στην ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος και άλλων. Η δραστηριότητά της βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού. Η αναγνωρισμένη αξιοπιστία της εταιρείας Δύναμις υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο παρατολόγιο της, αλλά και από τις σταθερές και ποιοτικές σχέσεις της με τους διαμεσολαβητές συνεργάτες της από όλη τη χώρα, που στηρίζουν την ανάπτυξη και αποτελούν εγγύηση για τη βιωσιμότητά της. Και με αυτό πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους.
2: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε προβληματάρες στην Αττική Οδό. Έχουμε ουρές χιλιόμετρων από Ζεφύρι μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα μέχρι Πεντέλη σας ταλαιπωρήσει από την Ανθούσα. Η Κηφισίας μεγάλο πρόβλημα στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Η Μεσογείο στην κάθοδο. Χολαργό με Πεντάγωνο. Το κέντρο Βασιλείας Κωνσταντίνου είναι πυγμένη και η Βασιλή Σοφίας έχει κάποια θέματα, αλλά δεν είναι και του θανατά. Η Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω στην άνοδο. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, που έλεγε και ο Ανδρέας. Από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι. Ποια είναι αυτή? Λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε και πρεσβειοποία, κάτσε. Και η παραλιακή έχει πρόβλημα στην άνοδο χαμηλά στην Αλίμου και στην κάθοδο στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Βουλιαγμένη, σπιγμένη και αυτή στο ρεύμα καθόδου, στον Άλυμο και στο Ελληνικό. Έτσι θυμίζει σιγά σιγά, normal εννοώ, συνδυσμένη κατάσταση η κίνηση στους δρόμους. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr. Κάντε και follow τον Galaxy στο Instagram, galaxy92fm, να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, τι νεάκια, πώς πάμε. Να σας πω κι εγώ κάτι φοβερό. Λοιπόν, κάτσε εδώ, το είχα. Βγήκαν τα επαγγέλματα που λένε είναι τα πιο επικίνδυνα για να πέσει κέρατο. Παιδιά, από μένα το μάθατε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Σε έρευνα που έγινε, λέει, στο Flowing Data Analysis, κάτσε να βγάλω τα γυαλιά της μοιοπίας, γιατί δεν βλέπουμε με αυτά. Boomer! Λοιπόν, νούμερο ένα, οι πιο πιθανοί να κερατώσουν. Οι υπάλληλοι σε υπηρεσίες υγείας. Τώρα δεν ξέρω αν εννοεί νοσηλευτές, δεν ξέρω αν εννοεί ιατρικούς επισκέπτες. Γεια σας, είμαι ιατρικός επισκέπτης σας, ήρθα για την επίσκεψη. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι. Νούμερο 2. Τελεμάρκετερς, αυτοί που κάνουν τελεμάρκετινγκ. Γιατί φαίνεται εκεί, ακούς τη φωνή και αρχίζει το νταλαβέρι. Γεια σας, θα θέλαμε να σας πάρουμε τηλέφωνο για την προσφορά στο ρεύμα. Α, ωραία φωνή, τι γίνεται. Νούμερο 3. Η μασέρ. Εντάξει ρε φίλε, άμα τον πιλατεύεις τον άλλον, τον χουφτώνεις όλη την ώρα, κάποια στιγμή θα υποκύψεις. Νούμερο 4. Οι οδηγοί λεωφορείου, bus drivers. Νούμερο 5. Οι operators, press machine operators, οι χειριστές τυπογραφείων είναι αυτό, ναι. Πού να τους βρεις τώρα αυτούς για να κερατώσουν. Και ακολουθούν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι ψυχιατρικοί βοηθοί, εντάξει τώρα με συγχωρείς, και οι practical nurses, δηλαδή οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες. Το οποίο είναι σεξ επάγγελμα από μόνο του. Αν έχετε κάποιο σύντροφο που ανήκει σε αυτά τα επαγγέλματα, λίγο προσοχή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι άμα είναι να σε κερατώσει ο άλλος, δεν πανάνε και οι παπάς, δεν πανάνε και το πιο ασφαλές εντός εισαγωγικών επάγγελμα στον κόσμο. Άμα είναι να πέσει, θα πέσει.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
9: Last call λοιπόν, μπαίνετε και κλείνετε τώρα στο more.com για απόψε το βράδυ. Έχω μεγάλη ανυπομονησία να σας δω και από κοντά και στο θεατράλ και έχουμε και τον Ιγνάτιο Πάπα Θεμιστοκλέους. Δεν θα το πω ποτέ με τη μία που θα κάνει το opening. Στην παράσταση αναφέρομαι αρκετά στην καράφλα μου και όχι μόνο τη δικιά μου, γενικά στους φαλακρούς και αυτό είναι τώρα μια... Γιατί σας το λέω, γιατί είναι μια πάσα για το επόμενο θέμα όπου βγήκε ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, ο David Solomon, και είπε, λέει, ότι αστειευόμενος βεβαίως, ότι όσοι έχουν πάρα πολύ μαλλί σημαίνει ότι δεν δουλεύουν αρκετά. Έτσι είναι, πες τα, David, γι' αυτό μας πέσαν τα μαλλιά, να έχουμε χαστανιάτα μας εδώ πέρα. Δεν έχει... Και λέει, είναι, πώς λένε, πέφτουν, όχι, αυτό είναι άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, είναι άλλο αυτό, ναι. Μας πέσαν όλα τα μαλλιά από τη δουλειά, David. Και αστειευόμενος τον παιδί, λέει, γιατί είναι, δείχνει, ο ίδιος είναι φαλακρός όπως καταλάβατε. Και λέω, άμα δουλεύεις πάρα πολύ σου πέφτουν τα μαλλιά. Ναι, 95 λέει ώρες την εβδομάδα είναι ο μέσος όρος δουλειάς για τους junior bankers, τους τραπεζικούς που ξεκινάνε, τώρα. Τραπεζικούς όταν λέμε δεν είναι τραπεζικοί που ξέραμε παλιά, είναι τραπεζικοί πάλι, όχι ότι είναι στον Κισέ, αλλά τραπεζικές υπηρεσίες, δηλαδή χρηματοπιστωτικές, χρηματιστήρια και τέτοια, μετοχές και ομόλογα. Η Ελένα λέει ότι την έρευνα την έστησαν οι πιλότοι και οι δικηγόροι, αυτό που είπες για τα κέρατο, για ξεκάρφωμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πιλότοι ειδικά, υπάρχει μια μεγάλη... Οι πιλότοι και οι γιατροί λένε ότι το πάνε το γράμμα. Δεν ξέρω αν μας ακούνε πιλότοι ή γιατροί να μας το επιβεβαιώσουν, ότι, να μας πούνε ότι, ρε παιδί μου, έχουν έτσι πλούσια ερωτική ζωή. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, δεν το λέμε για κακό. Βέβαια, εντάξει, άμα κερατώνεις τον άλλο δεν είναι καλό, αλλά εντάξει, για σένα μπορεί να είναι. Για αυτόν δεν είναι, δεν μπορεί να τα έχεις όλα.

0: Μάριο Γουάιναντς και Πι Ντίντι. Ο Πι Ντίντι είναι στη φυλακή βέβαια τώρα για τα γνωστά θέματα. Γκάλαξη 92, ακούω το Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε σε μια άλλη έρευνα που λέει ότι είναι καλύτερα να πίνεις καφέ από το να μην πίνεις καθόλου. Γιατί ο καφές, λέει, σου μακραίνει τη ζωή, σου μικρύνει τον. Το προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση. Λέει, όσοι κατανάλωναν ένα ή λιγότερα από δύο. Ένα ή λιγότερα από δύο. Άρα ένα. Μην μας τρελάνουνε. Ένα ή λιγότερα από δύο. Μήπως με ηλιανοεί 1,5 φλιτζάνι καφέ ημερεσίως. Τότε λέει έχει 16%, έχεις 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση καφέ. Στα 2 έως λιγότερα από 3 η διαφορά έφτανε το 17%. Α, δηλαδή, αν πεις 2 φλιτζάνια καφέ είναι καλύτερο. Εμένα ο γιατρός μου είχε πει ότι ανεβάζει την πίεση το καφέ. Τι λένε εδώ πέρα. Πάνω από τα 3 φλιτζάνια δεν παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση του κινδύνου. Πάλι καλά. Όμως, εδώ υπάρχει ένα όμως. Όταν οι ερευνητές είπαν ότι αυτό ισχύει μόνο όταν ο καφές είναι σκέτος ή με λίγη ζάχαρη, ελάχιστη. Όταν βάζεις, λέει, ζάχαρη και γάλα, τότε λέει δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή. Σου κλέβει χρόνια ζωής η ζάχαρη. Οπότε αν θέλετε να τον πιείτε με το συμπάθειο, να πίνετε καφέ αλλά σκέτο ή με λίγη ζάχαρη. Βέβαια η αλήθεια είναι και εγώ τώρα τελευταίους μήνες τον πίνω γενικώς, αλλά τον πίνω με λίγη ζάχαρη. Και στο τέλος μου μένει αυτή η πικράδα, ρε παιδί μου, ενώ, ξέρεις, λες, ας πούμε, είναι όλα θέμα συνήθειας. Αλλά μετά στο τέλος σου μένει μια πικράδα. Βάζεις και λίγο ζαχαρίτσα μέσα να είναι μέτριος, έτσι ωραίος, σαν ραβανί ένα πράγμα. Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι ερευνητές, τα ευρήματα συμφωνούν με τις διατροφικές συστάσεις που προτείνουν περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης και των κορεσμένων λιπάρων. Καλά, μα είναι να πάθουμε ζημιά από το γάλα στον καφέ, εντάξει, πάει να πει ότι όλα τα άλλα τα κάνει σωστά. Οπότε.
1: Galaxy 92.
0: Άμα τρως 5 μπέργκερ την ημέρα και 2 πίτσες, ο καφές θα σε στείλει. Σιγά. Πάμε λίγο να ανέβουμε, είναι Παρασκευή, ρε!

0: Ρομπ Τόμας στα φωνητικά, Σαντάνα στην κιθάρα, ασταμάτητος στο Smooth, στον Galaxy. Η Βρύση, είδα Ανδριώτου, πού είναι αυτή η ψυχή, χάθηκε. Έχουμε να, τον δούμε, να τη δούμε καιρό από τότε με το Μαρτίκα. Λέει, δουλεύει πόρτα στο φέρι. Και γιατί να το ξέρουμε αυτό, γιατί έδωσε, παραχώρησε συνέντευξη στην Δάφνη Καραβοκύρη και τη ρώτησε για τη δουλειά της στην υποδοχή του νυχτερινού κέντρου και λέει, μου το είπε ο κόσμος, λέει, ότι Βρυσίδα, λέει, δουλεύεις εδώ, δεν χαλάς το όνομά σου και τέτοια. Είναι δυνατόν Γκοτζάμ Βρυσίδα Ανδριώτου να δουλεύει πόρτα στο φέρι? Ποια είναι, τίποτα, κανένα άνεργο νιάτο? Και λέει αυτή, λέει, εγώ το αντιμετωπίζω διαφορετικά. Λέει, δεν είναι ένα κίνητρο στην νεολαία ότι έπιασα δουλειά, ότι είμαι η Βρυσίδα και δουλεύω. Είμαι η Βρυσίδα και δουλεύω. Δηλαδή, λέει, δεν θα δώσει ένα κίνητρο στον κόσμο ότι όποια κι αν είσαι. Και άκουρε, φίλε. Όποια κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι. Όποια κι αν είσαι. Ακόμα και η Βρυσίδα αν είσαι. Η δουλειά είναι δουλειά. Δεν είναι ντροπή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δίνει καλό παράδειγμα στην νεολαία. Τη βλέπουμε την Βρυσίδα, είναι η νεολαία και λένε, κοίτα να δεις, Ρυσί. Παρότι είναι superstar διεθνούς εμβέλειας, δουλεύει πόρτα, ρε φίλε. Εντάξει, θα πάμε και εμείς να δουλέψουμε πόρτα. Πάμε για break προς το παρόν.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ραντεβού Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9.30 στο Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης με την γνωστή Ελληνοαμερικανίδα performer Τερέζα. Επιτυχίες σε ένα jukebox με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από όλες τις εποχές. Για την δική σας κράτηση 6944-94-5710. Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης, Σπάρτης 14, στην καρδιά της Αθήνας.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 παρά 1. Είστε στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Και αφού είναι 9 η ώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
11: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά, ακούστε με. Σήμερα στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 18-26 βαθμούς Κελσίου. Σας ενημερώνω ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε τον καλύτερο καιρό που υπάρχει. Δηλαδή θα έχουμε και κάποιες βροχούλες. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, να σας πω ότι κυρίως την Κυριακή θα έχουμε έτσι βροχούλες. Αύριο θα έχουμε συννεφιά. Για να είμαι πιο ακριβής, θα έχουμε συννεφιά. Εντάξει, τίποτα φοβερό, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα το απογευματάκι. Αλλά την Κυριακή συννεφιασμένη Κυριακή. Από τη μία το μεσημέρι, από ό,τι βλέπω εδώ, λέει, πολύ λεπτομέρης η πρόβλεψη. Θα βρέχει, παιδιά, μέχρι το βράδυ. Μέχρι τα μεσάνυχτα την Κυριακή θα ρίχνει καταρακτώδη βροχή. Τουλάχιστον σύμφωνα με την τωρινή πρόβλεψη. Μην μου πείτε μετά, μα μου σου του κτλ. Μην μου πείτε μετά αυτό. Λοιπόν, αυτά. Ξεκινάμε. Τραγουδάρες Christopher Cross, No Doubt και Gotye στον Galaxy 92.
6: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: It's my life, no doubt, και Gwen Stefani σε μια διασκευή ενός κλασικού αγαπημένου διαμαντιού των 80's από του Stock Talk. Σίγουρα σας έχει απασχολήσει και εσάς κάποια στιγμή το ερώτημα, είναι απιστία ένα like ή ένα μήνυμα? Και με αυτό το θέμα ασχολούνται ακόμα και διδάκτορες φιλοσοφίας. Να, εδώ στη Life διαβάζω, η διδάκτορ φιλοσοφίας και συνθετικής ψυχολογίας. Τι είναι αυτό το συνθετική ψυχολογία? Τι ακούμε τελευταία? Χαρά Τράπκου λύνει όλες τις απορίες μας για ένα θέμα που δοκιμάζει, λέει, τη σχέση. Είναι σε ένα podcast αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν σας κάνω spoiler. Θέλω τη δική σας άποψη όμως, γιατί κυρίως οι γυναίκες το λέτε αυτό. Πιστεύουν ότι άμα κάνεις like, είναι σαν να κάνεις φλερτ, ρε παιδί μου. Και η αλήθεια είναι ότι το like εκφράζει μια. Πώς να το πω. Ότι σου αρέσει κάτι σε αυτό που βλέπεις, αρέσει. Άμα είναι άλλη με τον μπικίνι και τα έχει βγάλει όλα έξω και κάνεις like, δεν είναι ένα αθώο like. Να το πω έτσι. Βέβαια, οι άντρες υποστηρίζουν ότι δεν έγινε και τίποτα. Ένα like βάλαμε. Σιγά, κυρία μου, τώρα ένα like κάναμε. Δεν βάλαμε και. Ξέρω εγώ. Σιγά, δηλαδή. Ένα like, δεν μπορώ, ένα μήνυμα δεν μπορούμε να στείλουμε. Είστε πάρα πολύ ωραία που στέλνουν κάτι. Κράτη κριντζόγερη κάτω από φωτογραφίες που γράφουν είστε εξαιρετικοί. Είστε μία όαση στην έρημο της καθημερινότητας. Δεν γράφουν κάτι τέτοια που κριτζάρεις τη ζωή σου? Λοιπόν, αυτά εντάξει, δεν λέμε για αυτά. Βέβαια, μιλάμε για τα like. Τώρα, το like καμιά φορά πάει το χέρι μόνο του, παιδιά. Μα το αφήσει το κινητό και κάνει scroll, βλέπεις εκεί και πάει. Είναι υποσυνείδητο αυτό, κορίτσια. Μην μας παρεξηγείτε. Δεν το κάνουμε ενσυνειδητός. Δεν κερατώνουμε δηλαδή. Δεν κερατώνουμε με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ήμουν απιστικός.
1: Galaxy 92.

Αυτή είναι η αγαπημένη μας Τερέζα, την οποία μπορείτε να την δείτε. Θα σας στείλουμε εμείς με δωρεάν προσκλήσεις στο Αλεξάνδρεια, στον Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρεια, το Σάββατο, αύριο στις 9.30. Είναι στις Πάρτις 14 στην Αθήνα. Στείλτε τώρα mail στο studio-papaki-galaxy92.gr, studio-papaki-galaxy92.gr, και δύο από εσάς θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για αύριο σε 9.30 για να δείτε το Jukebox, τη νέα μουσική παράσταση της Τερέζας, που μας ταξιδεύει με τη φωνή της εποχές με αξέχαστα τραγούδια, swing, jazz, latin, disco και ελληνικό σινεμά. Ερμηνεύει μοναδικά τα τραγούδια από τη δισκογραφία της, όπως και τραγούδια από το καινούργιο της άλμπουμ Ποτέ Μιλες Ποτέ, που θα ακούσετε πρώτη το Σάββατο. Για κρατήσεις στο Αλεξάνδρεια Πολυχώρο Τέχνης 6944-945-710. Επαναλαμβάνω, Σπάρτης 14 στην Αθήνα. Η Μαρία δεν περίμενε να το δω αυτό που μήνυμα από γυναίκα. Γι' αυτό που λέγαμε για τα like προηγουμένως, λέει. Εντάξει, ρε, λέει, και να κάνει ένα στιγμιαίο like Klein. Είναι από Θεσσαλονίκη η Μαρία, όπως καταλαβαίνετε. Εφόρου ζωής θα έχεις πάρει, δώσε μόνο με ένα άτομο το αντίθετο του φίλου. Σε παρακαλώ. Χαίρομαι, Μαρία, που είσαι τόσο έτσι liberal, να πούμε. Δεν νομίζω ότι συμμερίζονται πολύ οι υπόλοιπες γυναίκες. Βαγγέλη, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι φοβερό το, αλλά μετά τις εξηγήσεις σου ξεκάθαρα ψηφίζω απιστία. Δεν κατάλαβα. Ο Χρήστος από Τρίπολη, καλημέρα Χρήστο. Την Κυριακή βρήκε να βρέχει, λέει, έχει αγώνα τρέξιμο στο βουνό, θα γίνουμε όλο λάσπες. Στην Αθήνα, λέω, Χρήστο, δεν ξέρω, στην Τρίπολη. Θα μου πεις άμα στην Αθήνα βρέχει, στην Τρίπολη θα έχει ήλιο. Καλημέρα και στην Άννα, η οποία λέει σαφώς και το like είναι κέρατο, γιατί είναι σαν να την πέφτεις, λέει, σε μπαρ. Άκου τώρα. Σαν να την πέφτει σε μπάρ. Δηλαδή, εντάξει τώρα, σιγά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Το like, να σου πω ποιο είναι το αντίστοιχο του like. Το like είναι, ρε παιδί μου, σαν να περνάει μπροστά σου μία κοπέλα, είναι πάρα πολύ ωραία, και εσύ την κοιτάς, τη θαυμάζεις. Αυτό είναι το like. Τώρα, άμα είσαι μαζί με την κοπέλα σου, είναι διαφορετικά. Εκεί ίσως είναι λίγο. Δεν είναι και καλύτερη κίνηση. Αλλά το like δεν το κάνεις παρουσία της κοπέλας. Μάλλον το κάνεις. Μπορεί να είναι δίπλα σου εκείνη την ώρα. Ρε, μπλέξαμε με τα social. Έχουνε χωρίσει ζευγάρια για τέτοια like, να ξέρετε. Εντάξει, το μήνυμα τώρα, οκ, είναι προφανώς, είναι κάτι πιο προχωρημένο. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
1: Πού?
0: Στο καζιμάτι φυσικά.
1: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Θα λέμε το καλοκαίρι όταν σε φτύσει ο άλλος. Αυτά λέει ουσιαστικά ο Νταμιάνο Ντέιβιτ στον Galaxy 92. Καλημέρα στην Ελεάνα που συνεχίζουμε το θέμα για, για τα like, αν είναι απιστία ή όχι. Θα λέμε το καλοκαίρι όταν σε φτύσει ο άλλος. Αυτά λέει ουσιαστικά ο Νταμιάνο Ντέιβιτ στον Galaxy 92. Καλημέρα στην Ελεάνα που συνεχίζουμε το θέμα για, για τα like.

εδώ πέρα είμαστε σύγκλι και άκληροι και έχουμε προβλήματα για να βγούμε έξω. Σου λέει ο άλλος, πάμε για ένα ποτάκι το Σάββατο. Και είναι αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα. Λες, εντάξει, τώρα θα το πούμε, θα το ξεχάσει ο άλλος. Και λες, πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Φτάνει η Τετάρτη, λες, πω, έχει πλάκα να πάρει τηλέφωνο τώρα αυτός και να θυμηθεί ότι έχουμε πει για ποτό. Υπάρχουν δύο σενάρια. Στο ένα σενάριο είναι το άσχημο σενάριο, που αυτός όντως το θυμάται και σου στέλνει, όχι απλά αν θα, δεν σε ρωτάει αν θα βγεις. Σε ρωτά, σου λέει, λοιπόν, Σάββατο 9 Μαβίλη, εκεί τα λέμε. Δηλαδή το θεωρεί δεδομένο, δεν σου αφήνει καν πιθανότητα να πεις, ξέρεις κάτι. Είχα πάρα πολύ δουλειά αυτά τα σάπια που λέμε κάθε φορά. Αυτό το, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Σιγάρε Γιάνγκο Δράκο, που ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Τι είχες meeting με τις πολυεθνικές? Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ή ξέρω εγώ, ακολουθεί μια δύσκολη εβδομάδα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Επειδή ξεκινάει μια δύσκολη εβδομάδα και πρέπει να μαζέψω δυνάμεις, μου είναι λίγο δύσκολο. Θες να το κάνουμε σε 5 χρόνια. Αυτό είναι πιο ειλικρινές από όλα. Γιατί άμα πεις ότι το κάνουμε από εβδομάδα, είναι επίσης ψέμα. Άμα δεν θες να βγεις εκείνο το Σάββατο, δεν βγεις την επόμενη εβδομάδα. Πεις σε 5 χρόνια μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να έχεις και παιδιά τότε, δεν ξέρεις. Galaxy 92.

0: παλιά, τους δέκτες. Συζητάμε εδώ για δικαιολογίες για να μην βγούμε. Λοιπόν, παιδιά, πείτε κι εσείς, γιατί σίγουρα τις χρειαστείτε. Κάποιος θα σας πάρει τηλέφωνο σήμερα ή αύριο για να βγείτε και θα πείτε δεν μπορώ, γιατί ξέρω εγώ. Σας δίνω το ελεύθερο επίσης από μένα να πείτε ότι θα έρθετε να βρείτε Χαρισόπουλο stand-up. Και ας μην έρθετε. Απλά πείτε, έχω κανονίσει να πάω να δω stand-up Χαρισόπουλο. Βέβαια, εκεί υπάρχει το ρίσκο να σου πει α, θα έρθω κι εγώ. Και μετά τι λες, κατάλαβες, μετά πρέπει να έρθεις, οπότε αναγκαστικά. Λέει εδώ ένας άλλος φίλος, γράφτηκε κανένα όνομα αρέσει να αποδίδω τα το Κέσαρο στο Κέσαρι. Λέει εδώ μια πολύ καλή δικαιολογία είναι να πεις έχω μπει σε ένα πολύ δύσκολο project. Το οποίο είναι και λίγο sexy, είναι και λίγο ψαρώνει ο άλλος. Λέει project, τι λέει ρε μπαγάσα. Έχει μπει σε project, έχει μπει βασικά στο Netflix και δεν μπορεί να βγει από το Netflix. Αυτό είναι το δύσκολο project. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο σκληροί, που χρησιμοποιούν λίγο τους γονείς τους. Αυτό είναι και είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά καμιά φορά το λένε «Η μητέρα μου δεν είναι πολύ καλά και απλά έχει δυσκύλια, ξέρω εγώ». «Η μητέρα μου δεν είναι πολύ καλά και θα ήθελα να πάω να τη δω αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν μπορούμε να βγούμε». Επίσης υπάρχει η δικαιολογία του φίλου. Μπορείτε να πείτε ότι περιμένετε έναν φίλο που έρχεται από, ξέρω, τη Γουαδελούπη. Από κάπου μακριά, ρε παιδί μου. Ρε, εσύ θα ερχόμουν, πραγματικά το ήθελα πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο αισχρό από όλα. Όταν λες στην αρχή, πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ. Και είναι το χειρότερο ψέμα ever. Που κανονικά πρέπει να πεις, δεν θα ήθελα που να με πλήρωναν να βγω μαζί σου. Θα ήθελα πάρα πολύ να βγούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά περιμένω έναν φίλο που μου έρχεται από το Βλαδιβοστόκ. Και πώς βρέθηκε στο Βλαδιβοστόκ. Άσε τώρα μεγάλη ιστορία που να στη λέω. Θα στην πω όταν βγούμε μαζί για καφέ. Αυτό τον καφέ που δεν βγούμε ποτέ. Όταν βγούμε, θα σου πω αυτό ο ψεύτικος φίλος. Πώς βρέθηκε στο Βλαδιβοστόκ. Προς το παρόν θα σας πω τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, εδώ στην Αττική, Θεόντα Μάρη, που έλεγε και ο Μητσιάς, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό από Ζεφύρη μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Έχουμε στο αντίθετο ρεύμα ένα προβληματάκι από Πλακεντίας μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης, μην φανταστείτε. Η Κηφισίας είναι βεβαρημένη, ήθελα να το πω έτσι, γι' αυτό το είπα, βεβαρημένη από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου στην κάθοδο και η άνοδος από την Κατεχάκη μέχρι μετά την Παπανικολή. Ο Κηφισός είναι κόκκινος από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών, το ίδιο και η παραλιακή στην κάθοδο, πουλάκια μου. Πάτε για καφεδάκι γλυφάδα από τώρα, από τις 9.30. Από το πέταλο της Συγκρού μέχρι την Αμφιθέας θα δυσκολευτείτε στην κάθοδο της Παραλιακής. Η Βουλιαγμένης έχει τα ρούχα της στο Ελληνικό, στην κάθοδο, εκεί στο κοντά στα μετρό. Και προσέξτε και λίγο τον περιφερειακό του Γιακαρέα, ο οποίος βλακεία, σας είπα, είναι μια χαρά, είναι ανοιχτός. Μην προσέξετε τίποτα. Να πάτε μια χαρά. Στο κέντρο θα δυσκολέψει λιγάκι εκεί η Βασιλής Σοφίας, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Αυτά με το τελευταίο, με τελευταία ματιά στην κίνηση. Λέει, καλημέρα καταρχάς στο Γιώργο που μας ακούει στα Μεσταχείου και είναι μια τελευταία δικαιολογία που μας στέλνετε. Δεν μπορώ να βγω γιατί με έχει πιάσει κόψιμο. Έλα ρε φίλε, το λες αυτό τώρα πραγματικά. Το λες αυτό το πράγμα. Είσαι τώρα και μου τα γράφει και με κεφαλαία εντωμεταξύ. Αυτός είναι αθεόφοβος.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Don't dream it's over, it's not over. Sixpence and the Richer, αυτό το εύκολο όνομα συγκροτήματος. Ακούτε Galaxy 92. Η Δήμητρα λέει: εγώ δεν χρειάζομαι δικαιολογίες καν για να μην βγω, γιατί απλά δεν θέλω, δεν θα κανονίσω να πάω. Ναι, ρε παιδί μου, εμείς λέμε τώρα να σε πάρει τηλέφωνο κάποιος. Δεν λέμε να κανονίσεις εσύ. Να σε πάρει τηλέφωνο μια φίλη και να σου πήρε η Δήμητρα: χαθήκαμε, ρε Δημητρούλα. Έχουμε να τα πούμε. Άσε, έχω και ένα φοβερό πρόβλημα. Αυτοί που είναι οι φίλοι που θέλουν να σου πούνε για ένα πρόβλημά τους και δεν μπορείς να πεις όχι. Γιατί σου λέει: ρε, εσύ, έχω ένα φοβερό πρόβλημα. Θέλω να βγούμε, να στα πω. Δεν μου τα λες από το τηλέφωνο να κάθομαι να βλέπω και λίγο Ευαγγελάτο να μου τα λες ταυτόχρονα. Λοιπόν, επίσης ο Χρήστος λέει: καλημέρα, η δικαιολογία είναι: έχω δουλειά αύριο στο μαγαζί. Εντάξει, αυτό τώρα είναι πολύ κοινό. Θέλω να πω: έχει δουλειά αύριο στο μαγαζί, γιατί να πάει. Δεν είπαμε. Θα σου πει αυτός: δεν είπαμε, ένα ποτάκι θα πιούμε, ρε σε Χρήστο. Δεν θα το ξενυχτήσουμε, να πούμε. Δεν θα πάμε σε κλαμπ. Πώς κάνεις έτσι. Καλημέρα στη Βίκη. Καλημέρα και στην Χρύσα. Είναι άρρωστη γάτα, μου λέει, επίσης μια δικαιολογία. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, είναι και τα pets γενικώς. Οι γονείς και τα pets μπαίνουν στις δικαιολογίες για αυτό το θέμα. Τώρα, μια που λέμε για θέματα αγάπης, να σας πω ότι ο Γιάννης Παλιάρας ταξίδεψε στη Γεωργία, τη χώρα εννοώ, για να δει τη σύντροφό του. Η κοπέλα του είναι στην Τυφλίδα. Το μοντέλο, δηλαδή ο Παλιάρας, είναι το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την 28χρονη. Βάλτε ένα όνομα, η κοπέλα να πούμε να μην έχει ένα όνομα. Τι είναι αυτό, η σύντροφός του, τι είναι, ανώνυμη είναι. Τι πράγμα είναι αυτό. Μισό ρεπορτάζ. Στην Τυφλίδα ταξίδεψε ο Γιάννης Παλιάρας για να συναντήσει τη σύντροφό του, με τους δύο να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές. Είναι λογικό, γιατί ο Παλιάρας έχει εξαντλήσει τις Ελληνίδες. Έχει πάει με 4.000, πώς έχει πάει. Σου λέει: πάμε Γεωργία, γιατί θα πέσω πάλι σε καμιά πρώην, άμα πλερτάρω εδώ. Κάνεις μηδενίζεις από ένα σημείο και μετά. Και λέει: δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να γνωρίσει και τους γονείς της. Ωραία, χαρές που τα κάνουν. Εννοώ, θέλω να πω. Που θα κάνει ο Παλιάρας εκεί στη Γεωργία, που θα δει τους τα πεθερικά. Κώστας Μαρτάκης. Ένα μακρινό όνειρο είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών να έχω κτήμα με τα ζώα μου. Μακάρι να με αξιώσει αυτός. Τι ζώα έχει ο Μαρτάκης, δεν το ξέρω αυτό. Και να καλλιεργήσει, λέει, τα δικά του φρούτα και λαχανικά. Αυτό που όλοι την έχουν δει, Νόε. Τελευταία το έχετε πάρει αυτό το trend, χαμπάρι, που ρωτάνε όλους τους celebrity και λένε: θέλω να έχω ένα κτήμα, ξέρω, στο Βαρνάβα, που, ξέρω, και μετά πιάνει φωτιά και καίγεται το σπίτι τους. Να φάω ένα κτήμα, ξέρω, στο Κουβαρά και να φτιάχνω. Ο πατέρας μου το έλεγε αυτό, λίγο πριν τη σύνταξη. Έλεγε να πάω, λέει, να φυτέψω ντομάτες. Τώρα ο Μαρτάκης, νέο παιδί, είναι δυνατόν. Εντάξει, θέλει να δει ζώα. Τα ζώα κατεβαίνουν πλέον, παιδιά. Δεν χρειάζεται να πάμε στην εξοχή. Υπάρχουν ζώα, κατεβαίνουν αγριογούρουνα, αλεπούδες. Μπαίνουν πλέον μέσα στη Νέα Σμύρνη, φτάνουν. Η μακράν καλύτερη αρνητική πρόσκληση είναι η εξής. Ρε εσύ, πάρε κανένα τηλέφωνο να πάμε πουθενά. Να φάμε τίποτα.
1: Galaxy
0: 92. Πάρε κανένα τηλέφωνο, πάμε πουθενά να φάμε τίποτα, ρε. Τέλειο.

0: Διαφημίσεις. Οθόνες οδήγηση φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Σαργουλόπουλο.
2: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέριαστοι στην κοινωνία.
1: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Σαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com, artinfo.gr.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Η προσφάτως αποδημήσασα εις κύριον Bonnie Tyler, It's a Heartache, μια τραγουδάρα, μια φωνάρα που μας λείπει ήδη πάρα πολύ. Να, το γράφει και εδώ η Λένα, τη φωνή, τη τραγούδια. Και εμείς ασχολούμαστε, λέει, με τη Βύση. Κάτσε ρε φίλε, τώρα περίμενε ένα λεπτό, συγγνώμη τώρα. Γιατί μπλέκεις τη Βύση? Γιατί η Βύση δεν έχει φωνάρα, δηλαδή? Τι να ασχολείται? Καταρχάς, συγγνώμη. Η Bonnie Tyler έφυγε, ήταν μια, πώς να λένε, δυσάρεστη, μια στενάχωρη ιστορία με αυτό που συνέβη και τα λοιπά. Έφυγε με έναν τρόπο άσχημο και ατυχή. Εδώ έχουμε μάδο τέτοιο, να πούμε, δεν θα ασχοληθούμε. Όλοι έχουν πάρει popcorn και τρώνε, και η αλήθεια είναι ότι και εγώ νιώθω ήδη μια έτσι νευρικότητα, γιατί έχουν περάσει τρεις ώρες και δεν έχω κάτι νεότερο από την ιστορία Καρβέλα Βύση. Περιμένω να ξεκινήσω τα πρωινάδικα. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο λέει: Παρασκευή πριν το Πάσχα κάναμε reunion. Εννοείς τη Μεγάλη Παρασκευή αυτή, εννοείς Παρασκευή πριν το Πάσχα. Το ένα χαλαρό ποτάκι, λέει, έγινε το εξής: 6 το πρωί στο σπίτι και μετά 9 στο μαγαζί μου, φάντασμα. Reunion και συντάξει. Το reunion θέλει ποτά, ρε φίλε. Καταρχάς βλέπεις πώς έχουν γίνει οι συνομιλικοί σου. Λες Παναγία μου, πιο. Έτσι είμαι κι εγώ. Πας σε reunion και έχεις αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα. Από την άλλη, μπορεί να δεις καμία που ήσουν ερωτευμένος τότε μαθητής και να πιείς λίγο παραπάνω. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά, να βγούμε από τη δυσάρεστη θέση. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Έχουμε τραγουδάσει για τη συνέχεια. Έχουμε Kylie Minogue, Terry Hall και έχουμε και Amy McDonald.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Πού θα κοιμηθείς απόψε, έλατε. Υπήρχε παλιά αυτό το ερώτημα, το είχαμε, τώρα ξέρουμε, σπίτι. Καλύτερα μωρέ στο σπιτάκι, τώρα μια χαρά είσαι εκεί με την κουβερτούλα σου. Λοιπόν, εδώ λέει η Μάρθα λίγο αγριεμένη. Η Άννα Βύση κάνει τη Μαντόνα και την Κάιλι, λέει. Αυτό έδειξε το άνοιγμα του σόου της. Και όχι την Bonnie Tyler. Καλά, ρε, είναι άλλο πράγμα τώρα. Θα μου πεις, θα μπορούσε να κάνει και την Bonnie Tyler, αλλά κακό είναι αυτό. Δεν... Μ' αρέσει που με κάρετε, με βάζετε στον τοίχο και γίνομαι βυσικός που δεν το θέλω δηλαδή πραγματικά. Πάμε σε μια άλλη, έτσι, σε ένα άλλο ύφος, άλλο στυλ, σε μια διαφημιστική αναφορά. Late Night με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μια ιδιαίτερη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Μουσικές του κόσμου με τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα και τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι. Παρακαλώ, καλά ακούσατε. Κρατική Ορχήστρα και ούτι μαζί. Με έργα από τη Βενεζουέλα μέχρι τον Λίβανο. Διευθύνει ο Παναγιώτης Διαμαντής. Την άλλη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί. Τελευταία μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram. Galaxy92FM είναι το Instagram του σταθμού. Για τη συνέχεια, μια που είπες για Kylie. Kylie. Η οποία έχει έρθει πέρσι, νομίζω, Πάμε όλοι Σαλονίκη μαζί!

Και κάπου εδώ τελειώνει ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι με Κάιλι. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν, έτσι να συνεχιστεί ωραία η Παρασκευή σας. Και πριν βεβαίως η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Την ακούμε πάντα πολύ προσεκτικά σε όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα που μας λέει. Λαέ της Αθήνας, το βράδυ γέμισε το θεατράλε. Σας περιμένω απόψε, έχουμε την πρεμιέρα του stand-up comedy μου στις 9 η ώρα στο θεατράλε στον νέο κόσμο. Περιμένω να γεμίσετε το μαγαζί, να το τιγκάρουμε έτσι, να ξεκινήσουμε δυναμικά. Είναι ένας μήνας αυτός μόνο. Και μετά, αντιός αμίγος, πάμε για επαρχία. Πολλά φιλιά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας από σήμερα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα εδώ στις 6. Ας κάνουμε και μια προσευχή να τα βρουν ο Νίκος με την Ανούλα. Βάλε το χέρι σου, Παναγία μου. Απόψε θα βγω με περούκα καρβέλα. Λοιπόν, τα λέμε, φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο αγροτικός τομέας δεν είναι μόνο παράδοση. Είναι ευκαιρία για δημιουργία, επιχειρηματικότητα, σύνδεση με τη φύση. Αν σκέφτεσαι να δραστηριοποιηθείτε στην αγροτική παραγωγή, συνεχίζοντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή ξεκινώντας κάτι εντελώς δικό σας, ο δρόμος φαίνεται απαιτητικός, όμως με σωστή προετοιμασία και πίστη στις δυνατότητές σας, μπορεί να γίνει μια επιτυχημένη επιλογή. Και τι μπορεί να σας βοηθήσει? Νούμερο 1. Ενημερωθείτε και εκπαιδευτείτε. Αναζητήστε σεμινάρια ή προγράμματα που αφορούν καλλιέργειες, αγροτική επιχειρηματικότητα ή νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα. Νούμερο 2. Δημιουργήστε ένα ξεκάθαρο πλάνο. Σκεφτείτε ποιο προϊόν ή ποια δραστηριότητα σας ταιριάζει περισσότερο και σχεδιάστε τα επόμενα βήματά σας. Νούμερο 3. Αξιοποιήστε συνεργασίες και δίκτυα. Οι συνεταιρισμοί, οι τοπικές κοινότητες και οι ομάδες παραγωγών μπορούν να σας προσφέρουν στήριξη, γνώση και πρόσβαση στην αγορά. Και νούμερο 4. Εστιαστείτε στην αξία που θα προσφέρετε στους καταναλωτές σας. Η φροντίδα, η συνέπεια και η δημιουργικότητα μπορούν να κάνουν το προϊόν ή την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει. Ο αγροτικός χώρος χρειάζεται νέες ιδέες, τόλμη και ανθρώπους με όραμα. Αν νιώθετε ότι αυτός ο δρόμος σας καλεί, εμπιστευτείτε το ενστικτό σας και κάντε σήμερα το πρώτο βήμα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
11: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Καλώς τη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ραντεβού Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9.30 στο Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης με την γνωστή Ελληνοαμερικανίδα performer Τερέζα. Επιτυχίες σε ένα jukebox με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από όλες τις εποχές. Για την δική σας κράτηση 6944-94-5710. Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης Σπάρτης 14 στην καρδιά της Αθήνας.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς λέει να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
10: Μαμούτ!
9: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Για εσάς τις μαμάδες που σκέφτεστε συνέχεια το καλύτερο για τα παιδιά σας, για τη διατροφή τους, παιδιά, το έχουν φέρει τα Χρυσά Αυγά, η κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα σε πωλήσεις και κυκλοφορία αυγών. Φέρανε τα βιολογικά βοσκοτόπια. Τι είναι αυτά? Κινητά στέγαστρα που κάθε μέρα που είναι οι κοτούλες μέσα πηγαίνει ο αγρότης των Χρυσών Αυγών και βρίσκει έφορο σημείο στο χιλιομόδι Κορινθίας με φρέσκο χορτάρι. Μόνο αυτό τρώνε και τα αυγά που βγάζουν, παιδιά, είναι πραγματικά πεντανόστιμα, κορυφαίας ποιότητας, βιολογικά βοσκοτόπια. Αν θέλετε νοστιμάδα για τα παιδιά σας και γεύση αλλά και ποιότητα, βιολογικά βοσκοτόπια από τα Χρυσά Αυγά τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετς όλης της Ελλάδας. Είμαι ο Μέμος, είναι εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου. Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
11: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 11 εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν και θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 12.

0: ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν και δεν είμαστε μόνοι μας. Και σήμερα έχουμε τα Χρυσά Αυγά, την κορυφαία εταιρεία σε πωλήσεις και παραγωγή αυγών στην Ελλάδα, που είναι γεμάτη καινοτομίες. Μια καινούργια καινοτομία που μας φέρνουν τα Χρυσά Αυγά είναι ίσως το πιο νόστιμο και το πιο θρεπτικό αυγό που έχουμε φάει ποτέ. Βιολογικά βοσκοτόπια από τα Χρυσά Αυγά. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα οι κοτούλες μπαίνουν σε κινητά στέγαστρα και οδηγούνται μέσα στον έφορο τόπο στο χιλιομόδι Κορινθίας και τρώνε το πιο αγνό και καθαρό χορταράκι. Με αποτέλεσμα με αυτή την τροφή να βγάζουν τα πιο νόστιμα παιδιά και τα πιο υγιεινά αυγά. Δοκιμάστε τα και θα με θυμηθείτε. Βιολογικά βοσκοτόπια, ένα πολύ ωραίο πολύγωνο κουτί, διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, από τα Χρυσά Αυγά. Δοκιμάστε βιολογικά βοσκοτόπια, είναι στα σούπερ μάρκετ όλη τη χώρα και θα με θυμηθείτε. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και σήμερα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
11: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
12: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
11: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com, artinfo.gr.
13: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
14: Βρήκαμε λύση για τα τραγούδια του Καρβέλα. Θα τα πει ο τέτοιος, ο Κάτμαν, ο Κατέλης θα τραγουδάει. Πήγα από την κλάκια, πιο για και μη, και λοιπού, για πιο πιο για πιο για πιο και μη. Γιατί ωραίο δεν ακούγεται να τραγουδάει ο Κάτμαν το έμπνευση. Γιατί δεν είχε έμπνευση, ότι να είχε έμπνευση. Ο Κάτμαν πού είναι άραγε, τον έχουν εντοπίσει, γιατί μπορεί να... Πώς είναι οι εφεδρείες που φωνάζει ο στρατός, που λέει, ξέρω εγώ, όταν γίνεται κάποια κρίση που σε φωνάζουν στο στρατό. Έτσι και ο Κάτμαν πρέπει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο Καρβέλας θέλει να δώσει τα τραγουδία της Βύση. Ή ο άλλος, ο, πώς τον λέγανε, ο Ταμπάκης, να το λέει. Πίσω από τη γλώστρα, από το γιασεμί, ξέρεις πού. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Ταμπάκης είναι πιο κατάλληλος για Βύση. Εκτός και αν καταφέρει ο Καρβέλας και πείσει τη γυναίκα Μαραντόνα.
13: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
15: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
9: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ δεν είναι μόνος το Φάνης.
10: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
9: Τι να σου πω ρε, ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
12: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη?
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ξεκινάει η εκπομπή μας. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Μεσημέρι, χωρίς Galaxy 92, είναι σαν καφές χωρίς καφεΐνη. Κάτι λείπει.

0: Διαφημίσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
12: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
13: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
4: Καλώστη!
5: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να...

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με μουσικές που δεν ακούτε αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.
2: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams. Το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Είναι καλύτερα να πίνεις καφέ από το να μην πίνεις καθόλου, γιατί ο καφές, λέει, σου μακραίνει το προσδόκιμο ζωής. Όσοι κατανάλωναν ένα ή λιγότερα από δύο φλιτζάνια καφέ ημερησίως, τότε, λέει, έχεις 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση καφέ. Στα δύο έως λιγότερα από τρία η διαφορά έφτανε το 17%. Πάνω από τα τρία φλιτζάνια δεν παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση του κινδύνου. Πάλι καλά. Οι ερευνητές είπαν ότι αυτό ισχύει μόνο όταν ο καφές είναι σκέτος ή με λίγη ζάχαρη, ελάχιστη. Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι ερευνητές, τα ευρήματα συμφωνούν με τις διατροφικές συστάσεις που προτείνουν περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης και των κορεσμένων λιπάρων. Καλά, μα είναι να πάθουμε ζημιά από το γάλα στον καφέ. Εντάξει, πάει να πει ότι όλα τα άλλα τα κάνει σωστά. Οπότε.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
11: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
6: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
5: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
6: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
5: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Ραντεβού Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9.30 στο Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης με την γνωστή Ελληνοαμερικανίδα performer Τερέζα. Επιτυχίες σε ένα jukebox με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από όλες τις εποχές. Για την δική σας κράτηση 6944-94-5710. Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης, Σπάρτης 14, στην καρδιά της Αθήνας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
7: Πού με πας χωρίς να μου λες?
8: Θα δεις, σε λίγο.
7: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
8: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
7: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Χθες σας ρωτούσα ποιος έλεγε το άστο να πάει άστο, σήμερα έχω απορία ποιος λέει το και ο μήνας έχει 9. Δεν θυμάμαι καν αν ήταν άντρας ή γυναίκα πάντως. Και δεν ξέρω και δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι σημαίνει αυτό το και ο μήνας έχει 9, πώς προέκυψε και αν χρησιμοποιήθηκε τελικά τόσο πολύ. Οι φιλοσοφίες της Παρασκευής είναι αυτές. Μέχρι τις 6 στον Galaxy 92 ο Δημήτρης Φαβαδόπουλος. Καλή διασκέδαση, καλό μεσημέρι.

0: Διαφημίσεις.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
12: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
13: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου Παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
12: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Λοιπόν, σήμερα που ο μήνας έχει 9, είναι Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Το αυγό λένε ότι είναι από τις καλύτερες τροφές που μπορεί να φάει ένας άνθρωπος. Μάλιστα, έχει αρχίσει και καταρρύπτεται. Βάλτε το εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είμαι επιστήμονας, απλά το διαβάζω. Η θεωρία που λέει ότι το αυγό αυξάνει πολύ τη χοληστερίνη και ότι είναι κακό. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, βέβαια ακραίο αυτό, που σου λένε φάει όσα περισσότερα αυγά μπορείς. Πάντως, όπως και να έχει, ένας φίλος μου λέει κιόλας ότι πάνω από ένα τηγανιτό αυγό, για να το κάνεις πιο νόστιμο, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις ένα τηγανιτό αυγό. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ είναι σήμερα και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον το 1940, δολοφονήθηκε το Δεκέμβριο του 1980, 40 χρονών μόνο. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1974 ο Όσκαρ Σίντλερ. Ήταν ένας Γερμανός επιχειρηματίας που έγινε και ταινία από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και έσωσε πάρα πολλές ζωές Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Και βέβαια, επειδή είναι Παρασκευή, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι καιρό θα έχει τις επόμενες μέρες. Οπότε σήμερα πήγαμε μέχρι 27 βαθμούς και αύριο το ίδιο. Έλεγαν για βροχές την Κυριακή, τελικά αυτό έχει αλλάξει στην πρόβλεψη. Έχει γίνει αραιές νεφώσεις, πάλι με 27 βαθμούς και οι βροχές έρχονται από Δευτέρα και από ό,τι βλέπω πάει και Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία πέφτει λίγο. Μην νομίζετε ότι πέφτει τίποτα φοβερό, δηλαδή από τις 27 πέφτει στις 24, αλλά θα έχει και βροχή. Κατά τα άλλα, μαζεύουμε ιδέες. Ό,τι θέλετε για το Σαββατοκύριακο εδώ να το συζητήσουμε. Μην το ξεχνάτε στο Instagram, στο τηλέφωνο, στο mail και στα social media γενικότερα. Δηλαδή και στο Facebook και φυσικά εσείς που ακούτε online στο κουτάκι που έχετε τα μηνύματα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Εξαιρετική στιγμή τώρα να πάμε στον διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το διακρότημα, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 το διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς μία υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία! Strawberries, cherries and...

0: Διαφημίσεις.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Βρήκαμε λύση για τα τραγούδια του Καρβέλα. Θα τα πει ο τέτοιος, ο Κάτμαν, ο Κατέλης θα τραγουδάει. Πήκα και γλιάκια, πιο για και μη, και λιπού. Για το πιο για πιο για το κοιμή. Γιατί ωραίο δεν ακούγεται να τραγουδάει ο Κάτμαν το έμπνευση. Γιατί δεν είχε έμπνευση, ότι να είχε έμπνευση. Ο Κάτμαν πού είναι άραγε, τον έχουν εντοπίσει, γιατί μπορεί να... Πώς είναι οι εφεδρίες που φωνάζει ο στρατός, που λέει, ξέρω εγώ, όταν γίνεται κάποια κρίση που σε φωνάζουν στο στρατό, έτσι και ο Κάτμαν πρέπει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο Καρβέλας θέλει να δώσει τα τραγουδία της Βύση. Ή ο άλλος, ο, πώς τον λέγανε, ο Ταμπάκης, να το λέει. Πίσω από τη γλώστρα, από το Γιασεμί, ξέρεις πού. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Ταμπάκης είναι πιο κατάλληλος για Βύση. Εκτός και αν καταφέρει ο Καρβέλας και πείσει τη γυναίκα Μαραντόνα.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.
14: Oh, Father, tell me

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θέλει υπομονή, θέλει προσοχή στους αθηναϊκούς δρόμους. Τώρα ξεκινάνε οι ώρες της επιστροφής, όπου εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι ανυπομονείς και λίγο να πας στο σπίτι. Την Τρίτη που μας έρχεται, που τυχαίνει να είναι και Τρίτη και 13, ξεκινάει, είδα, έπεσε τώρα το μάτι μου πάνω σε μία αφίσα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει αυτό, δεν θα πάει, τι θα γίνει, αν θα γίνει. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, απλά είδα την αφίσα και λέω, κάτσε να το πούμε, γιατί μπορεί να δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξεκινάνε λοιπόν κάποιοι φοιτητικοί σύλλογοι, από ό,τι διαβάζω, να κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα. 13 δεκάτου λέει, ενάντια στο κόστος σπουδών και της στέγης κτλ. Και η αφίσα έχει μία στέγη, ένα σκηνάκι, μία σκηνή ρε παιδί μου, των δύο ατόμων, και το πάνε προς τα εκεί. Τώρα δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή μπορεί να μην γίνει και καθόλου. Δεν έχω ιδέα. Να πάμε μουσικά μέχρι τις 4. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος σταθερά εδώ στον Galaxy 92 μέχρι τις 6.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
8: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
12: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Πάμε τώρα να ξεφυλίσουμε τη σελίδα 2 από 3 της καθημερινής μας μουσικοθεραπείας, όπως μας αρέσει να τη λέμε. Καμία σχέση με υδροθεραπείες και με όλα τα άλλα τα σχετικά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Έχουμε και διαγωνισμό λίγο αργότερα, οπότε συντονιστείτε. Αν θέλετε, έχετε έτσι μια ανυπομονησία και θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο Instagram Galaxy92FM. Εκεί μας ακολουθείτε. Βλέπετε και για ποιο διαγωνισμό. Κάποια στιγμή θα σκάσει η ειδοποίηση. Κατά τα άλλα, ηθικών ακμεότατων, γιατί έτσι είμαστε, όποτε έρχεται Σαββατοκύριακο και ψάχνουμε ιδέες, τώρα που σιγά σιγά η Αθήνα μπαίνει σε φθινοπορεινούς, καθαρά φθινοπορεινούς ρυθμούς και ετοιμάζεται και για το χειμώνα. Δεν είναι και μακριά οι γιορτές, είναι 80 κάτι ημέρες από τα Χριστούγεννα. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να απολαύσουμε την πόλη μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
8: Πώς μου το είπε ο κολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, μα μου το είπε. Πώς μου το είπε?
9: Μαμούτ!
8: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
11: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
10: Τι λένε δηλαδή?
11: Βάλτε μας σπίτι σας.
10: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
11: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Δεν γίνεται άμα δεν κάνουμε το σχόλιο μας και για τα AI και την τεχνολογία. Κυκλοφόρησε στο GitHub. Το GitHub είναι μια μεγάλη αποθήκη προγραμμάτων. Εκεί πέρα όλοι οι προγραμματιστές αποθηκεύουν τους κώδικές τους κτλ. Άμα θέλεις τον κάνεις δημόσιο, άμα θέλεις τον κρατάς, είναι κάτι σαν backup τέλος πάντων, αλλά πολύ πιο εξελιγμένο. Εκεί λοιπόν κυκλοφόρησε το RIA, Reverse Engineer Anything. Αυτό είναι ένα repository που λένε, που μπορείς να το κατεβάσεις τέλος πάντων και να το δουλέψεις, και κάνει reverse engineering, μπορεί να σου κάνει, του βάζεις ένα πρόγραμμα, ξέρω, του βάζεις μια ιστοσελίδα και αυτό κάθεται και ψάχνει και βλέπει πώς δουλεύει και σου φτιάχνει πάλι τις ίδιες λειτουργίες έτσι όπως τις θέλεις εσύ. Έχουν που έχουν την κρίνια τους οι προγραμματιστές και με το δίκιο τους και φαντάζομαι οι γραφίστες όλοι αυτοί και οι διαφημιστές σε λίγο καιρό. Και οι καλλιτέχνες βέβαια. Τώρα αυτό που μένει είναι να γίνει και αυτό. Reverse engineer anything. Δηλαδή ό,τι θέλεις, ό,τι σου αρέσει, του λες φτιάξε μου ένα τίτλο και σου το φτιάχνει. Στις πιο ταπεινές ειδήσεις διαβάζω για ένα απίστευτο περιστατικό στον Πειραιά. Άγνωστοι λέει αφαίρεσαν 23 καπάκια φρεατίων. Αυτό έγινε στην οδό Κλισόβης και έχουν μείνει ανοιχτές όλες οι τρύπες στο δρόμο. Ο Δήμος Πειραιά λέει ότι η κλοπή σημειώθηκε σε περιοχή όπου είχε πρόσφατα ολοκληρωθεί σημαντικό έργο ανάπλασης. Είδανε τα καινούργια καπάκια και τα πήρανε. Και θυμήθηκα και ένα άλλο περιστατικό που έχει γίνει στη Γερμανία πριν από 1-2 μήνες. Έξω από αστυνομικό τμήμα κλέψανε όλες τις ρόδες από τα περιπολικά. Είναι ασύλληπτο. Τι μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος. Δηλαδή πήγανε, κλέψανε όλες τις ρόδες και από πού, από τα περιπολικά. Λοιπόν, ετοιμαστείτε σε λίγο για διαγωνισμό. Δεν το ξεχνάτε. Δεν θα σας πω ακόμα τι είναι. Θα το πούμε κατευθείαν έτσι να έρθει ξαφνικά. Κατά τα άλλα, εδώ στον Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος, μέχρι τις 6.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Σταθερά εδώ στον Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 και πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Τεχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινούργια προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ραντεβού Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9.30 στο Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης με την γνωστή Ελληνοαμερικανίδα performer Τερέζα. Επιτυχίες σε ένα jukebox με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από όλες τις εποχές. Για την δική σας κράτηση 6944-94-5710. Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης Σπάρτης 14 στην καρδιά της Αθήνας.
0: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Το Galaxy 92 στα ραδιόφωνα σας συνεχίζεται κανονικά το thriller με τους εθνικούς μας καλλιτέχνες, με αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Νίκο Καρβέλα και Άννα Βύση. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο στα social ότι είναι η πρώτη κόντρα ανάμεσα σε ζευγάρι που οι ανακοινώσεις χρησιμοποιούν σωστά ελληνικά. Ο Νίκος Καρβέλας έχει βγάλει τη νομική και η Άννα Βύση είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να αρθρώσουν λόγο. Δεν είναι αυτό που βλέπεις σε διάφορα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις άλλων καλλιτεχνών και δεν θυμούνται καλά-καλά να γράψουν σωστά το όνομά τους. Υπάρχει και ένα είδος καλλιτεχνών, τραγουδιστών, τέλος πάντων πες το καλλιτεχνών καλύτερα, όχι τραγουδιστών, ή πες το και τραγουδιστών, που το πιο χρήσιμο εργαλείο για να φτιάξουν τα τραγούδια τους, τις δημιουργίες τους τέλος πάντων, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι το λεξικό. Και αυτό το χρησιμοποιούν, όσο και αν ακούγεται περίεργο, στην μουσική rap. Γιατί ψάχνουν πάρα πολύ τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσουν. Μην μπερδέψετε τη rap με την trap. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εκεί πέρα στην trap έχουν κάποιες σταθερές λέξεις και τις λένε κανονικά. Κλείνει σιγά σιγά και αυτή η ώρα, η δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Άλλη μία έχουμε μπροστά μας μέχρι τις 6 στο Galaxy 92. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κουρτόγλου.
1: Σήμερα εμπνεύστηκα από την Αναστασία Γερολυμάτου, 88 ετών, με δύο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη ηλικία σέρφερ στον κόσμο, που μας αποδεικνύει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός στην ταυτότητα. Θα μοιραστώ λοιπόν 10 επιλογές που αν υιοθετήσετε θα διατηρήσετε για πάντα την νεανικότητά σας. Νούμερο 1. Φροντίστε από νεαρή ηλικία να χτίσετε δυνατούς μυς. Νούμερο 2. Κάντε αρκετό και ποιοτικό ύπνο που ανανεώνει όλο τον οργανισμό. Νούμερο 3. Καταναλώνετε αρκετή πρωτεΐνη και πίνετε άφθονο νερό. Νούμερο 4. Περπατάτε καθημερινά για τουλάχιστον μισή ώρα και κολυμπάτε συστηματικά. Νούμερο 5. Μην αμελείτε τη σωστή, συστηματική φροντίδα των δοντιών σας. Ακόμα και αν η ιδέα του οδοντίατρου σας αναστατώνει, τα δόντια και η στοματική υγιεινή είναι προτεραιότητα. Νούμερο 6. Περιποιηθείτε και ενυδατώνετε το δέρμα σας καθημερινά με τα κατάλληλα προϊόντα και σωστή αντιλιακή προστασία ώστε να αποφύγετε τη φωτογύρανση. Νούμερο 7. Εξασκηθείτε σωματικά ώστε να εξασφαλίσετε ευληγησία και ισορροπία. Είναι τα δύο χαρακτηριστικά που χάνονται με τα χρόνια. Νούμερο 8. Μείνετε διαβίου μαθητές. Η νέα γνώση βοηθάει τον εγκέφαλο. Νούμερο 9. Διατηρήστε περιέργεια για ό,τι καινούριο και τακτικές δραστηριότητες. Και νούμερο 10. Βλέπετε τακτικά καλούς και αγαπημένους φίλους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
10: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου Παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
9: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Εδώ κάλεξε 92 στα ραδιόφωνά σας σταθερά στο μεσημέρι προς απόγευμα της Παρασκευής. Έρχομαι μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Τελειώνει σιγά σιγά η εργάσιμη. Και αν έχετε μπει σήμερα ή χθες στα social media, έχει περάσει σίγουρα από μπροστά σας αυτή η φωτογραφία από το στυλ που λένε. Η φωτογραφία από τον Άρη Σπυριωτόπουλο. Ο Άρης Σπυριωτόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του στη Νέα Δημοκρατία. Τα τελευταία χρόνια ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, με τον Αλέξη Τσίπρα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έχει αλλάξει το look του. Ήθελε μια ανανέωση. Έχουν γκριζάρει και τα μαλλιά από τότε που τον θυμόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και έχει αφήσει και μουστάκι, που περιέργως το μουστάκι είναι της μόδας πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Έχουν πάρει λοιπόν κάποιοι έξυπνοι και έχουν βάλει αυτό το γκρι, το ανέμελο, το στυλ και το μουστάκι σε ό,τι πολιτικό πρόσωπο μπορούσαν να βρουν. Και αυτή είναι η έννοια της πλάκας. Εγώ γέλασα με την ψυχή μου. Υπομονή στον δρόμο, προσοχή στον δρόμο. Έχουμε μπροστά μας άλλη μία ώρα μουσικοθεραπείας εδώ στον Galaxy 92. Καλή διασκέδαση.

Σίγουρα έχετε δει είτε στην τηλεόραση στις ειδήσεις, είτε το έχετε ακούσει στο ραδιόφωνο, είτε το έχετε δει στο ίντερνετ για την Κρίστα Πάικ. Τη θυμάστε την Κρίστα Πάικ? Ήταν πριν από μερικές ημέρες να εκτελεστεί για ένα φρικτό έγκλημα που είχε κάνει. Και έφτασε κάποια στιγμή η ώρα της εκτέλεσης. Της κάνανε λοιπόν, η εκτέλεση γινόταν με θανατηφόρο ένεση. Της κάνανε την πρώτη ένεση, δεν έπιασε. Της κάνανε τη δεύτερη ένεση, δεν έπιασε. Ο νόμος, από ό,τι διάβασα, έφτανε μέχρι εκεί, να κάνουν δύο προσπάθειες. Την αφήσανε λοιπόν ανέστητη και τη στείλανε στο νοσοκομείο. Φαντάζομαι περιμένοντας ή ελπίζοντας να γίνει εκεί ό,τι να καταλήξει. Η Κρίστα Πάικ είχε τελείως διαφορετική άποψη και τώρα έχει συνέλθει κιόλας. Ήτανε σε κρίσιμη κατάσταση, καμία επαφή με το περιβάλλον κτλ. Και ξαφνικά ξύπνησε, έχει αρχίσει και μιλάει και με τον κόσμο. Τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, είναι περίεργο, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξει. Τώρα, πάμε μία μέρα μπροστά. Πάμε στο αύριο να μιλήσουμε για την νέα μουσική παράσταση της αγαπημένης Τερέζα, Jukebox. Η αγαπημένη Τερέζα λοιπόν με το Jukebox ταξιδεύει με τη φωνή της σε εποχές με αξέχαστα τραγούδια, swing, jazz, latin, disco και ελληνικό σινεμά. Μας ερμηνεύει μοναδικά τα τραγούδια από τη δισκογραφία της, όπως και τραγούδια από το καινούργιο της άλμπουμ «Ποτέ, μη λες ποτέ», που θα ακούσετε πρώτη το Σάββατο, αύριο. Δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο λοιπόν στο Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης. Είναι στην οδό Σπάρτης, στο 14, Σπάρτης 14 σημειώστε, στην Αθήνα. Το τηλέφωνο των κρατήσεων είναι 6944-9457-10. Δύο διπλές προσκλήσεις για την Τερέζα, την παράσταση Jukebox και την παρουσίαση του νέου άλμπουμ. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση, θα τα πούμε εκεί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές.
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
1: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Μπορεί να είναι αρκετά νωρίς, να είναι δηλαδή πάνω σχεδόν 9 μήνες νωρίτερα από αυτό που θα πούμε, αλλά να το έχετε υπόψη σας ότι από την επόμενη σεζόν το Release Festival δεν θα είναι πλέον στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο που ήταν, έχει μετακομίσει στο Μαρκόπουλο. Και έχουν αρχίσει ήδη και ανακοινώνονται κάποια ονόματα. Δύο δηλαδή έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, η Neighborhood και η Tokyo Hotel. Πού τους θυμήθηκαν στο Tokyo Hotel, αυτή θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Είναι ωραίο να απολαμβάνεις τους αγαπημένους καλλιτέχνες ζωντανά. Πολλές φορές ενθουσιάζεσαι. Κάποιοι καλλιτέχνες είναι ακριβώς ίδιοι με την ηχογράφηση είτε δίσκου είτε CD. Κάποιοι άλλοι φαλτσάρουν αρκετά. Και κάποιοι μπορούν και ξεπερνούν τους ίδιους τους αυτούς. Σημειώστε το λοιπόν, το release πλέον δεν θα είναι στην Πλατεία Νερού, αλλά θα είναι στο Μαρκόπουλο.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Βρήκαμε λύση για τα τραγούδια του Καρβέλα. Θα τα πει ο τέτοιος, ο Κάτμαν, ο Κατέλης θα τραγουδάει. Πήκα και γλιάκια, πιο για και μη, και λιπού. Για το πιο για το πιο για το πιο. Γιατί ωραίο δεν ακούγεται. Να τραγουδάει ο Κάτμαν το έμπνευση. Γιατί δεν είχε έμπνευση, ό,τι να είχε έμπνευση. Ο Κάτμαν πού είναι άραγε, τον έχουν εντοπίσει, γιατί μπορεί να... Πώς είναι οι εφεδρείες που φωνάζει ο στρατός, που λέει, ξέρω εγώ, όταν γίνεται κάποια κρίση που σε φωνάζουν στο στρατό, έτσι και ο Κάτμαν πρέπει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο Καρβέλας θέλει να δώσει τα τραγούδια της Βύση. Ή ο άλλος, ο, πώς τον λέγανε, ο Ταμπάκης, να το λέει. Πίσω από τη γλώστρα, από το Γιασεμί, ξέρεις πού. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Ταμπάκης είναι πιο κατάλληλος για Βύση. Εκτός και αν καταφέρει ο Καρβέλας και πείσει τη γυναίκα Μαραντόνα.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Κλείσιμο της εκπομπής, κλείσιμο της εβδομάδας. Ελπίζω να περάσετε ένα εκπληκτικό Σαββατοκύριακο. Εκμεταλλευτείτε το φθινόπωρο. Είναι μαζί με την άνοιξη δύο καλύτερες εποχές του χρόνου. Δεν σε ενοχλεί καθόλου ο καιρός. Ίσα-ίσα σε ευνοεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Τα λέμε πάλι την Δευτέρα στις 3. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε, να μην συνδυάσετε σε καμία περίπτωση αλκοόλ με τιμόνι. Και για χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
6: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
7: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
6: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
9: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Ευχάριστος, cool, sexy. Αυτός είναι ο Λένι Κράβιτς, ο οποίος έχει κλείσει τα 62 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Πάντως δεν χρειάζεται να συναγωνιστεί τους νεότερους συναδέλφους του, μάλλον το αντίθετο. Ο αντίκτυπός του στη νέα γενιά καλλιτεχνών κάνει μπαμ και μιλάμε πάντα για έναν άνθρωπο ο οποίος εκεί που νομίζεις ότι τα παράτησε όλα και αποφάσισε να αποσυρθεί στις Μπαχάμες, τσουπ εμφανίζεται με νέες μουσικές. Και φυσικά πάντα είναι μέσα στη μόδα. Καλώς ήρθατε. Απόγευμα Παρασκευής. Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε παρέα μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Έρχεται ο Barry White. Let the music play.

Yes, owner of a lonely heart. Yes, η θερμοκρασία της θάλασσας αυτή την περίοδο είναι εξαιρετική. Εάν εξακολουθείτε να κάνετε τις βουτιές σας, θα το έχετε διαπιστώσει. Για τη συνέχεια και γιατί όχι για το Σαββατοκύριακο, ωραία ιδέα, αν και λένε πως θα χαλάσει ο καιρός. Τι έχετε ζητήσει εδώ, Pretenders, don't get me wrong.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield?
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Galaxy 92.
10: Amazing music.

It's a shame από τους Spinners αυτή τη φορά, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Σύντομο προθετικό μήνυμα, όσο κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για Mac. Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, το Mac Value Night σου δίνει 2 από Mac Double και Double Chicken Burger μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 €. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Για τη συνέχεια έρχεται ο Ed Sheeran, αυτό είναι το Bad Habits.

0: Διαφημίσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
5: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
4: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
9: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Down Under, αυτή ήταν η Men at Work, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Πάμε να κάνουμε διαγωνισμό, ώρα για δωροθεσία. Την 3η 13 του μήνα θα πάμε στο Θέατρο Εμπορικών για να απολαύσουμε το Deadlift της Βαλέριας Δημητριάδου. Μιλάμε για μια σύγχρονη και αιχμηρή πολιτική κωμωδία που καθρεφτίζει με χιούμορ και σαρκασμό τις ρογμές μιας κοινωνίας όπου η εξουσία, η συναλλαγή και τα αόρατα παιχνίδια συμφερόντων διαμορφώνουν τους όρους της καθημερινότητας. Θα απολαύσετε επί σκηνής τους Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλη Αμπατζή, Κωνσταντίνο Κάπα, Γιώργο Κορομπίλη, Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Γιώργο Πυρπασόπουλο, Μάριαμ Ρουχάτσε και την Αρετή Τίλη. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Οι προσκλήσεις αφορούν στην 3η 13 του μήνα και στις 8, είναι 3 στον αριθμό. Καλή επιτυχία. Happy Pharrell Williams για τη συνέχεια, λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ στον Galaxy 92, στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Γιαννόπουλος, για να πάμε παρέα με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Against the Lodge από τον Phil Collins. Δεύτερη ώρα, δεύτερη καλησπέρα, απόγευμα Παρασκευής στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ. Η Μαντόνα δεν είναι ακόμα εδώ. Κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το ΟΑΚΑ και τον Αύγουστο του 2027. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα. Λένε πάντως πως η Αθήνα θα συμπεριληφθεί στην παγκόσμια περιοδία της που θα ξεκινήσει το 27. Πάμε να απολαύσουμε άλλο ένα δικό σας request και μέχρι τις 8 είπαμε εδώ με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

The One I Love από τους REM, δικό σας request, ζητήθηκε μέσα από το official account του Galaxy92 στο Instagram. Εκεί κάνετε like, θυμίζω, το τονίζω, είναι σημαντικό. Μας ακολουθείτε γιατί μαθαίνετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς και δηλώνετε συμμετοχή. Galaxy92 FM official, το επίσημο account του Galaxy92 στο Instagram, Galaxy92 FM. Okay, το official τα αφήνετε στην άκρη. Facebook, εννοείται και αυτό στη διάθεσή σας, και φυσικά το site μας www.galaxy92.gr. Βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. It's a scene για τη συνέχεια. Αυτή είναι ποιοι άλλοι, οι Pet Shop Boys.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
5: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές!
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Galaxy 92.
17: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Υπάρχει λόγος που λέγεται Μαμούτ, γιατί η πανίσχυρη αρχική συγκράτησή του κρατά τα υλικά αμέσως στη θέση τους και σας λύνει τα χέρια από περίπλοκες στηρίξεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Αν αγαπάτε λοιπόν τις κατασκευές, τις επισκευές ή τα DIY projects, το Mammoth Glue της Bostik είναι ο σύμμαχος που ψάχνετε. Δοκιμάστε το, βγάλτε φωτογραφία ή βίντεο από τη δημιουργία σας και ανεβάστε τη συμμετοχή σας στο μεγάλο διαγωνισμό του Mammoth. Όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Μάθετε περισσότερα στο mammothglue.mastorema.gr. Για τη συνέχεια έρχονται οι Lightning Seeds, αυτό είναι το Lucky You.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams, το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Είναι καλύτερα να πίνεις καφέ από το να μην πίνεις καθόλου, γιατί ο καφές, λέει, σου μακραίνει το προσδόκιμο ζωής. Όσοι κατανάλωναν ένα ή λιγότερα από δύο φλιτζάνια καφέ ημερησίως, τότε, λέει, έχεις 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση καφέ. Στα δύο έως λιγότερα από τρία η διαφορά έφτανε το 17%. Πάνω από τα τρία φλιτζάνια δεν παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση του κινδύνου. Πάλι καλά. Οι ερευνητές είπαν ότι αυτό ισχύει μόνο όταν ο καφές είναι σκέτος ή με λίγη ζάχαρη, ελάχιστη. Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι ερευνητές, τα ευρήματα συμφωνούν με τις διατροφικές συστάσεις που προτείνουν περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης και των κορεσμένων λιπάρων. Καλά, μα είναι να πάθουμε ζημιά από το γάλα στον καφέ, εντάξει, πάει να πει ότι όλα τα άλλα τα κάνει σωστά. Οπότε.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Jennifer Page, Crash στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς κάναμε το παν να διώξουμε το στρες της εβδομάδας και να κάνουμε το κατάλληλο warm-up για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θοδωρής Γιαννόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, από κοντά σε λίγη ώρα στο Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο, με θέα Ακρόπολη και ναό του Ηφαίστου. Και αύριο το μεσημέρι θα είμαι στη στο Άσπυρο Μίλιου στο CityLink για άλλο ένα eclectic DJ set στο Πασαζί. Πολλά πολλά φιλιά, σας αφήνω με Cardigans, αυτό είναι το Love Full.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου Παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
7: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
8: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα.
8: Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση. Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: you've got.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Βρήκαμε λύση για τα τραγούδια του Καρβέλα. Θα τα πει ο τέτοιος, ο Κάτμαν, ο Κατέλης θα τραγουδάει.
10: Πήκα και γλιάκια, πιο για και μη, και που, για πιο πιο για πιο για πιο και μη.
9: Γιατί ωραίο δεν ακούγεται να τραγουδάει ο Κάτμαν το έμπνευση.
10: Γιατί δεν είχε έμπνευση, ότι να είχε έμπνευση.
9: Ο Κάτμαν πού είναι άραγε, τον έχουν εντοπίσει, γιατί μπορεί να... Πώς είναι οι εφεδρείες που φωνάζει ο στρατός, που λέει, ξέρω εγώ, όταν γίνεται κάποια κρίση που σε φωνάζουν στο στρατό, έτσι και ο Κάτμαν πρέπει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο Καρβέλας θέλει να δώσει τα τραγουδία της Βύση. Ή ο άλλος, ο, πώς τον λέγανε, ο Ταμπάκης, να το λέει.
10: Πίσω από τη γλώστρα, από το Γιασεμί, ξέρεις πού.
9: Τώρα που το σκέφτομαι, ο Ταμπάκης είναι πιο κατάλληλος για Βύση. Εκτός και αν καταφέρει ο Καρβέλας και πείσει τη γυναίκα Μαραντόνα.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
7: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκθεση. Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content. Λουκάτς Ταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Ιδίποδας. Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και Ομάδα Νίξ. To be, Απαγωγή και Παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless. Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
10: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
11: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
10: Και τώρα τι κάνουμε?
11: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
12: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις. Πού με πας χωρίς να μου λες?
1: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
1: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Βρήκαμε λύση για τα τραγούδια του Καρβέλα. Θα τα πει ο τέτοιος, ο Κάτμαν, ο Κατέλης θα τραγουδάει. Πήκαμε και γλιάκια, πιο για και μη, και λοιπού. Για αυτό πιέγα και για το κοιμή. Γιατί ωραίο δεν ακούγεται να τραγουδάει ο Κάτμαν το έμπνευση. Γιατί δεν είχε έμπνευση, ότι να είχε έμπνευση. Ο Κάτμαν πού είναι άραγε, τον έχουν εντοπίσει, γιατί μπορεί να... Πώς είναι οι εφεδρείες που φωνάζει ο στρατός, που λέει, ξέρω εγώ, όταν γίνεται κάποια κρίση που σε φωνάζουν στο στρατό. Έτσι και ο Κάτμαν πρέπει να είναι έτοιμο σε περίπτωση που ο Καρβέλας θέλει να δώσει τα τραγουδία της Βύση. Ή ο άλλος, ο, πώς τον λέγανε, ο Ταμπάκης, να το λέει. Πίσω από τη γλώστρα, από το γιασεμί, ξέρεις πού. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Ταμπάκης είναι πιο κατάλληλος για Βύση. Εκτός και αν καταφέρει ο Καρβέλας και πείσει τη γυναίκα Μαραντόνα.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει. Shine bright like a diamond.